0: το είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω. Μου είπε και το έφτιαξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή. Πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια. Μέδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε, που λένε γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος πινακοθήκης μας, και βεβαίως του δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας», και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων, που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
3: Ο παπάς παντρεύτηκε.
2: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς.
3: Όχι, καλά το είπα.
2: Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισες να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρυσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
2: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Ναι. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της ΤΑΔΕ Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε. Είναι μια
2: φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουν, αυτό εντάξει, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει όλες μου τις επιλογές Και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερνα. Είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι και του Θελονιού και του Ελονιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγίνη Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι, και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι, που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα, που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει, δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει. Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου, και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση, που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη, που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου, και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα, και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε, εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω, ρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα, το Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναία που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώ την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ. Με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όρομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά, η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό. Ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμική που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ολομανικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραίο που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμα πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην
0: Ακούτε
2: Ελλάδα.
0: Το ραδιόφωνο του έγινε
2: που μπορούν να βρίσκονται
0: 3:30.
2: Αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα ναι τους και έχουμε ένα ομαδικό τσάτ, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που, ας πούμε, συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, από τις πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρας Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός, δηλαδή όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... Οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια, με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε, αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
2: Ορίστε.
3: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
2: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή, ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μένανδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια. Που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να βιάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, άχασα αδιάστολες οι σκέψεις. Έτσι όπως ήταν ηρωή και σχολίαζαν τα παιδιά. Και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και με τα

0: Ρήφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί. Θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ. Το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης. Είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Ερήφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Ερήφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσιες εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριφο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση, έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρικας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε. Ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω. Μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Ερήφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρής τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι μου, λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριαφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός και ο Τσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει, είχαν φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ
2: Στο
1: παλιά
2: Μεσαγρό.
1: τεχνίτες.
0: Η τεχνίτσα στο Μεσαγρό. Στο
1: Η
0: Μεσαγρό.
1: Παναγίτσα τα πουλούσε.
0: Ναι,
1: Παλιά
0: στο
1: ήταν στα
0: Μεσαγρό, στο
1: παιδιά.
0: Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το, η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών βάζοντάς τους στην καλών τεχνών. Οι γιοί τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάτι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα.

0: Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε ένα γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο, λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο Ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει πάρε με και λάξευσέ με. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνο έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάραμε και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο, μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα προϊστορικά της χειροκητίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια, λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοντιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling εν πάση περιπτώσει και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, πω, βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιά στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφεί, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης και μου λέει έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο που είναι στο Ισόγειο να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε αλλά μου λέει εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, Όχι τόπος, αλλά χειρονομία. Το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα. Το ένστικτο γίνεται μορφή. Η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή. Ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην Αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα. Μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα. Είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία. Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Ύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνις και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό, αυτό είναι πολύ ωραίο λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Ύφνου, της Ρεβιδάδας. Αυτό, αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια στα Φυρόγια της Ύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Ύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από συφνέικα κεραμικά. Οπότε να το ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94-3 πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Hans Staubli είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλήνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρί, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, 5η-6η γενιά Κουρτζίδων, οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art, και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, Η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιεν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι. Γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή. Όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
3: Ο Παπάς
2: παντρεύτηκε. Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
3: Όχι, καλά το είπα.
2: Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτών με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την έγινα, ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
2: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω. Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
2: Είναι πέντε λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουν, αυτό εντάξει, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή ανταμοιβή. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι και του Θελονιού και του Ελονιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μια πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι. Και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια, όλα αυτά τα λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κλπ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί Αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έθρα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη. Έτσι.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής. Καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώ την Ατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτή η δάσκαλή μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι. Να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι. Ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού. Και έτσι ο κόσμος που ήρθε, ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία. Δηλαδή, αναγκάστηκα να φτιάχνω. Περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87, ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τη έκθεση, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν... Το κάμπος πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική, του Μουσείου Μπενάκη, με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση. Ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή, να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ολομανικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραίο που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Βρεσιτεχνίας τεχνίες για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που, ας πούμε, συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Χιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Χιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, από τις πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, Όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου, κεραμίστρια, στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής, τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής, ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του, αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση.

0: κεραμικής που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη βιενάλε κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη. Δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Συγχωρείτε, αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Ορίστε.
1: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το origami που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει το 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λίναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλλιτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με το Μέναντρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο, αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, Είχαμε την

0: Έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη αυτά τα απίθανα και λύφη του Νίκου. Τα απίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Έγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφηλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Έγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις, μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωικές σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Εγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε τρεις μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον τρεις εδώ μέσα μου είπαν, εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει, ξαναλέω, μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κολικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, με παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Έγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογογραφικό, 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι, καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Έγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή, και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, ο Τσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει, είχαν φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
1: Η Παναγίτσα τα πουλούσε.
0: Ναι, στο Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος που μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που
2: ακούτε,
0: υπήρξε
2: το ραδιόφωνο και αποδίδω του
0: πρόσθετα
2: πόρταλ.
0: Χαρακτηριστικά επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα 5. Για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Η γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμή των γονιών το Lofos Art Project, που κάτι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί όπως ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς, η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο, εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε ένα γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε. Θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο «πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους. Λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό, που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου, ή τις χορεύτρες από την Τζιά, ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ και... Για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιά στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφεί, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Αίγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Αίγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Αίγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί, που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Αίγινα, μάλλον Πειραιά και Αίγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, με λένε, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτες αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου, που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφιλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα, το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα, είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες, «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
2: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα, που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφναίκα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94-3 πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, «Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω». Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλίουπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρί, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων, οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα, Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε, που λένε γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
3: Ο παπάς παντρεύτηκε.
2: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς.
3: Όχι, καλά το είπα.
2: Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
2: Είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα
0: 5:30
2: στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, να πάντα ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, εσύ σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί είμαστε, έχουμε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
2: και
3: να
2: την άλλη
3: παρουσιάζει.
2: Μαρία, ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε.
2: Τώρα θα μπει σε 5 λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα, καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίοι στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφέα. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει όλες μου τις επιλογές Και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερα. Είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες που είναι πολλών χιλιάδων ετών είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή θέλω να πω όταν πιάνεις το χώμα τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει. Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα Μανιτάρια, όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα, Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι. Ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τέτοιες έκθεσεις, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ. Με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, για το δικό μου όρομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά, η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό. Ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό τον κεραμίστα. Έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμική που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ολομανικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πύλο. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν.

μια έκθεση παλαιών κεραμικών ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα. Και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις. Χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα. Και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα, με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας, στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο. Δηλαδή, θυμίζει τόσο πολύ
από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και

0: Και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... Οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατά όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής, τα καλοκαίρια περνάει στη Μυτιλίνη που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρεις της κεραμικής, ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ, μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια, με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα, ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια μαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάρξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες. Στην πρώτη Biennale, την ελληνική Biennale κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη, φέτος τρέχει η δεύτερη Biennale κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε, αυτό το έργο δεν έχει. Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε.
1: Αυτό τι θα πει
0: Όχι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ, είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι
1: ακούτε
0: η
1: το
0: Μαρία
1: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
0: Κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη. Και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας. Και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα 1 δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή, ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο, από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα. Στην Έγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Έγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Έγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια. Που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να βιάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις. Έτσι όπως ήταν οι ηρωικές σχολίαζαν τα παιδιά. Και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε τρεις μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον τρεις εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο, έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκια από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κολικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β, την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό, 2000 και 2004, γινήτικο κανάτι καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή, και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
2: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
2: Η Παναγίτσα τα
0: πουλούσε. Ναι, στο Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας οικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό. Όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος που μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Η γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί, όπως συμπροσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς, η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο, εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει «το μάρμαρο πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους. Λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου, ή τις χορεύτρες από την Τζιά, ή κάτι Αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό το η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή. Είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφεί, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας, και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα, και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης, και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε, αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά οικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην Αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτες αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου, που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα, το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα, είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες, «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
3: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό, αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό, αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθασπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α του αλφαβηταρίου, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη. και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα
1: ακούτε
0: πολύ γι' αυτό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο
0: και
1: του Έλληνα Πόρταλ.
0: Με η την Ειρήνη Γκόνου.
1: 6:30.
0: Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων. Σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ξενάγησε από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενή μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ.
3: Λοιπόν,
2: και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας», και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων, που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε Με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
3: Ο παπάς
2: παντρεύτηκε. Ναι, συγγνώμη, ο παπάς.
3: Όχι.
2: Όχι, όχι, καλά το είπα. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης. Ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως, είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρυσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ,
3: πραγματικά,
2: εσύ είσαι Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί είμαστε, έχουμε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
2: και
3: να
2: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω. Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
2: Τώρα θα μπει σε 5 λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Έρχεται από την Αθήνα. Και βλέπουν, αυτό εντάξει, μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντός στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει όλες μου τις επιλογές Και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι και του Σαλονιού και του Ελωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φιλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι, και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη, που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα, που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά στη σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει, δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει, δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω τη ζωή μου, και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση, που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη, που είχε το σχολείο μου, ήταν η διοικητή του σχολείου μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρό 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίους ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα, φανταστείτε, ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα, Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός.

σπουδές. Και στην κεραμική, η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87, ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τέτοιες έκθεσεις, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξη τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή, θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ύρα από το σιτάρι. Δηλαδή, και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικό θεσμό, μαζί με του δύο ζωγράφου έχω και αυτό το κεραμίστα. Έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώ πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτού που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελεομενικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλιπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραίο που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων, είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά.
Και εγώ από το 20 που την έφυγα.

έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίση, ακόμα και οι καλλιτέχνε που πήραν μέρο τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σα έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνε βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον μπιενάλε κεραμική, γίνονται συναντήσει

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
1: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 2023 και το Σεπτέμβριο του 2023 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είναι μαζί μου, είμαστε στην πενταμελή επιτροπή. Και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή. Και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα.

0: από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 2023, λεγόταν «Λόγο φωτός στο ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαν από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πανακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
1: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
0: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, να πάντα ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτών με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Άμιος στην Αίγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία, και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμό σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίδη των τρόπεων, και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθείτε σε κεσίας ημών, πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλυψας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγελός, που με θες επάξον και λύσον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Και κυδόμεθε υπέ των εισαγών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Και πάσα στο ημών αδελφότητο.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Και πλάνα μου σας υπάρξει. και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στ' όνος των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Εξωπή Αγία και ομόσυ, εξωπιό και δρέτο Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και στ' όνος των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκά εστί σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέτραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγιάρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγιάρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνμη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου καίς την ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ου καίς την ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι αγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφός σου κήκουον και ως η άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχωνεν το στόμα τη αυτού ελεγμός. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σελευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών εδιέβαλον με επίκατε δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώς η σάρξ μου, εν γη έρημο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσως ενέσυ το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελετονισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινα ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγι στόμα λαλούντων άδικα. Με τις όρθρες σε μελετονισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πάτρι και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πάτρι και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των ζηλάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντόμε εν λάκκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθεντόμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς σε Κύρια όλη την ημέρα, διαπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσε τέτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύρια εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώσι μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθουν εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσαστα στ' ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσαστα στ' ανομία σου, τον ιόμενον πάσαστα στ' νόσου σου, τον λυτρούμενον εκ φθοράς στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ονταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρινε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου, σοκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου.
1: Και μη ψεύδεις κρίσματα του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιό σου πεζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό του ψυχή μου, ταπείνωσαν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν δομέ το πνεύμα μου. Εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία με μελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πε μου. Και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσεις με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
2: Κύριε, ελέησον.
3: Κύριε,
2: ελέησον.
3: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
3: Κύριε
2: ελέησον.
3: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Αμήν.
3: Υπεραγία
2: Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
3: Και προέπιση προστά δόξα την ίχε προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Ή και η Χριστόνος.

0: aquí el Edison. Amén. Per agli ho feuto che sono Dios.
1: Per tabardo anche per agli ho.
2: Non è sa deserto schiagliero, che basa ti sui di morte. Cristo tu Θεό παραθώμεθα.
0: Σι Κύριε.
2: Ότι εσύ όντο κράτος και σου εσκήν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και σώνας τον

0: ελέησον.
1: Ότι Άγιος ο Θεός ημών και εν αγίης υπραπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και σε αιώνας.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Σοφία, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
0: Και το πνεύματί σου.
1: Εκ του κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Πρόσκομε.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Το καιρό εκείνο, ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης την ακοήνη σου και είπε της πεσίν αυτού, ούτως εστίν Ιωάννης ο βαπτιστής. Αυτός γέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο εδυνάμεις συνεργούσιν εν αυτό. Ο γαρ Ηρώδης κρατήσας τον Ιωάννην, έδισεν αυτόν και έδιτο εν φυλακή δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού. Έλεγε γαρ αυτό Ιωάννης, ούκ εξαιστήσει έχειν αυτήν. Και θέλω να αυτόν αποκτείνε φοβήθη των όχλων, ότι ως προφήτην αυτών ήχων. Γενεσίων δεαγωμένων του Ηρώδου, ορχίσε το ηθιγάρτη της Ηρωδιάδος εν το μέσο, και ήρεσε το Ηρώδη, όθεν με θόρκο ομολόγησεν αυτή, δουνέω εάν ετήσιτε. Ιδέ προϋβαστής από τη μητρός αυτής, δώσβη φυσήν όδε, επιπίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και λυπήθη ο βασιλεύς δια δε τους όρκους και τους συνανακημένους εκέλευσε δοθήνε. Και πέμψες απεκεφάλιστε τον Ιωάννη τη φυλακή και εινέχθη κεφαλή αυτού πιπίνακι και δόθη ο κορασίο και είναι και τη μητρή αυτής. Και προσεθώ τη συμβαδητέ αυτού ήρω του σώμα και έθαψαν αυτό και ελθώδες απήγηλα το Ιησού. Και ακούσες ο Ιησούς, ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο, εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσοντες οι όχλοι, οικολούδησαν αυτό πεζί από τον πόλεον.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

και ευλόγησε την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτερμή, ύψον κέρα πλησιών Ορθοδόξων και κατάψαν εφημά. Τα ελέη σου τα πλούσια, πλησβείε Παναγράφου και πανηπροευλογημένη, εν δόξου δεσφυγή θυμών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρία, δυνάμει του τιμήξοπιου Σταυρού, προστασία σου τιμήν ευκρονίων, δυνάμει σωμάτων, ηγεσία σου τιμήν δόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, που και την αποτομή τη σημεία αυτού κεφαλή επιτελούμε, τον Αγίον Αδόξο και Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων Μεγάλων, και Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλείου του Γάλλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμ, Αθανασίου και Κυρίου Πατρικών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τερμύρη, Φρίδων, Σπισκόπτη Μηθόντο, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Υγιεινή και Νεκταρίου Πεντακόλεω, των Θεοτουργών Πατέρων Ημών, των Αγιονοδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροβιοφόρου Δημήτρη Πυροβλή, Θεοδόρου Πατήρων, Θεοδόρου Σατυλάου, του Ιερωτήρου Καραλάου Σκεφτερίου, Μινάου του Θεοτουργού, του Αγιονοδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών Θέξη Βαρβάρα Πρασκευή, Κυριακή Σωτινή, Τατιανή και Μαρίνη, Αγιονοδόξου Παλικού Μαρτύρου, των Οσίων και Δεφόρου Πατέρων Ημών, την Εσκή Κατρισλάμπη Σάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοτόρων Ιακή και Άνη, σε οσίες και τόσιμων θεοπίστησης εξεγίνης εις την ιερά μνήμη τελούμεν και πάντων σου των Αγίων και τεμμέν σε μόνε πολλιά λέει Κύριε επάξον ημών των αμαρτωλών δεωμένος και λέει στον

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον, Κύριε ελέησον. Ημάς ο Θεός, η συγχάρη τη.
0: Αμήν.
1: Της Παναγίας Ακράντου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας. Της Παναγίας
1: Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων. Ημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε το Θεό ξαναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νίκαι και

0: υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς.
1: Των βαθών μου των τάραχων ή των κυβερνήτην τεκούσα Κύριον και των κλείδων ακατέγνωσον των εμών πτεσμάτων Θεόν ύμφευτε.
2: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς.
1: Εσπλαχνία στην άβυσον επικαλουμένο της εισπαράσκουμε ή των έσπλαχνων και ίσασε και σωτήρα πάντων των υμνούντων σε.
2: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς.
1: Απολάβοντες πάναχνε των σονδωρημάτων ευχαριστήριον αναμέλπομεν εφήμνων οι γνώσκοντες ο Θεομήτωρα.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδοντον και εκτιμένης επανείμτε δυσκερίας πάσης εκλυτρούμεθα.
2: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Ούκ εν εγκόντω των ελέγχων απότομων ο του νόμου τες ποινές υπεύθυνος ού παρησίαν δισεβίωτες ασελγίες των ειδωνών συμφυρώμενος. Δεσμίσα συνετήρη τον αήλος της Άνω πρώτου τέλους χωρίς συναπτώμενον.
2: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Ψυχοβλαβή μέθην και ίστρον ακόλας των εκνοσίσας έκδοτος οδήλαιος της χωρικής κράτους των ποδών αποδεδειγμένος φωνεύς προφήτου γεγέννητε. Συνέλαβε γαρμέθινα σωτίας μητέρα και δινήν ανομία να πέτεκε.
2: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ.
1: Όντως εν σιού διεψεύστη η θεία φωνή των προφητών. Σιγαρπέλης περισσότερος ως προφητείες αξιωθείς εξ αυτής νηδίως εν ατελείτο του σώματος και των προφητευθέντα υπό σου Θεών λόγων και ειδών και βαπτίσας εν σώματι.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Συ των πιστών κάρτημα πέλης ανήμφευτες η προστάτηση και καταφύγιον χριστιανών τείχος και λιμήν. Προσγάρ των ιών σου εντεύξεις φέρεις πανάμωμε και σώζεις εκκίνδυνον τους εν πίστη και πόθο Θεοτόκον αγνήν σε γνώσκοντες.
2: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Ουκ έφερε τους σους ελέγχους ο Ηρώδης θεράπων του Χριστού παμάχαρη Ιωάννη όθεν οπλίζει τον άδικο προσεφώνων ουκ εδεστήσου το σεβάσμιον.
2: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Ίστρο και τιμέθιο μου βεβακευμένος ο άδικος βασιλεύς έπαμάκαρ παρανόμος θανατηφόρο απάγει ψήφο προφήτα ουκ εδεστήσου το σεβάσμιον.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Της κόρης οδυνός υπαθή.

0: σου το σεβάσμιον.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ
0: ημών. Ίστρο και τιμέθιο μου βεβακευμένος, ο άδικος βασιλεύς έπαμάκαρ παρανόμος, θανατηφόρο απάγει ψήφο προφήτα, ούκα δεστή σου το σεβάσμιον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Της κόρης οδυνός υπαθής, της λόγης ηρώδης δισεδής, τη Μιχαλίδη δώρων κεφαλήν σου προφήτα όντως παρέχει. Αφείς πηγάζεις χάριν πάσιν ημίν.
1: Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Χαίρεις παρημών Αγία Θεοτόκε, χαίρε η χαράν και ίσασα το κόσμο, χαίρε η μόνη αντίληψη των ανθρώπων, ευλογημένη Θεοτόκε Αγνή.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Έμπλησον Αγνή Εφροσύνη στην καρδία μου, την συνακύρα των διδούσα χαράν. Της ευφροσύνης η γεννήσασα των αίτιων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Λύτρωση ημάς εκινδύνων Θεοτόκε Αγνή. Η αιωνίαν τεκούσα λύτρωση. Και την ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσα.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Λύσον την αχλήν των πτεσμάτων μου Θεόνυμφε. Το φωτισμό της εις λαμπρότητος. Η φως τεκούσα το θείον και προαιώνιον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ίασε αγνή των παθών μου την ασθένεια. Επισκοπή σου αξιώσασα και την υγεία τη πρεσβεία σου παράσκουνε.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Μητρικές υποθήκες άθλων της ορκίσεως της κακοδαίμονος, της ομής λένης, ο ομότερος κύμνος ητήσατο, ειν και θύρες πάντες, εν ερημίες υβλαβούντο, κεφαλήν του προδρόμου και κήρυκος.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Ω των σώναν εφήκτων και ακαταλήπτων κρυμάτων φιλάνθρωπε, ότι του εκ μήτρας πεθυνότος, δοχείων του πνεύματος και συναυξηθέντος τη σοφροσύνη και αγνία, ας ελγές κατορχήσα το κόριον.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Προσφυλές και οικείων το την συζυγίαν την άσεμνον στέργοντη, γενεσίων πότης και προφήτου συνάψη ανέρεση και κρατήρα πλήρη προφητικών της Φιλιδόνης και Αγίων αιμάτων κεράσαστε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Μητρικήν παρησίαν την προς τον Υιόν σου και κτημένη πάναγνε, συγγενούς προνοίας της ημών μη παρήδεις δεόμεθα, ότι σε και μόνην χριστιανή προς τον Δεσπότην, ηλασμόν ευμενή προβαλόμεθα.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Ορχήσεως εδίδω το μίσθωμα, διαπάτηστη κόρη εν πίνακη προδρόμου κάρα, ο Άνια.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε.
0: Το λίθρο σταζωμένη τη κάρα σου Θεοκήρυξ, Μιχαλίσε τέρπετο, φρονούσε μέγα, ο Άνια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Σιγά σου μεν την γλώτα νυπέλαβε ο Ηρώδης, οι δε και συγγύσασα πλέον ελέγχει πανέθυμε.
1: Και νυν και αίγε του αιώνα των όρων.
0: Παρθένων μετατόκων υμνούμεν σε Θεοτόκε. Σιγάρ των Θεών λόγων σαρκεί το κόσμο εκεί σας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Θανάτου και της θωράσος έσωσεν εαυτόν εκδεδοκός το θανάτο. Την διφθορά και θανάτο μου φύσιν κατασκεθήσαν παρθένε δυσόπισον. Των Κυριών σου και Υιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Προστάτησε τη ζωή σε πίσταμε και φρουράν ασφαλιστά την παρθένε. Των πειρασμών διαλύουσαν όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσαν και δέομαι διαπαντός εκθοράς των παθών μου ρισθύνεμαι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ως τείχος καταφυγής και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμόν εν τες θλίψες η φόρη και το φωτί σου αΐ αγαλώμεθα, ο Δέσποινα και νυν ημάς των παθών και κινδύνων διάσωσον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Εν κλίνην ειν ασθενών κατάκυμε και ουκαές την ίαση στη σαρκή μου, αληθεών και σωτήρα του κόσμου, και τον λυτήρα των όσων κοίσασα, σου δέομαι της αγαθής, εκθοράς νοσημάτων ανάστησον.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Του νόμου των εντολών προκινδυνεύων μακάριε, ελέγχης παιδαγωγής, των παρανομήσαντα, ουγαρεύθης κάλαμος δυσμενών πνευμάτων, ρυπιζόμενος προς πνεύσεσαι.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ
0: ημών. Το λύθρωτο της φαγής η κεφαλή σταζωμένη, είναι έκθη των πορνικών αγώνων εις μίσθωμα, η ρόδιν ελέγχουσα και μετά το τέλος ως την φύσιν συνθολώσαντα.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Ερήμους περιπολών θρηξή καμήλους και πόμενος, τασμένο ως φωτολαμπές κατόκης ανάκτορων, τας δε ως βασίλειον περιφέρων κόσμων σών παθών κατεβασίλευσας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ρισθή ημεν των δεινών τεσμάτων.

0: ελάμψες και εσύ εσύ το γεννήτο ραγνή και τύχη μεν πάναγνη της Θείας ελάμψεως του εξού αφράστος ακοθέντος Υιού του Θεού.
1: Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Επήγασα στο πλήθη των πιστών Ιωάννη ένδοξε Θεία διδάγματα των αμνών τον του Θεού καταγγείλαση μην.
1: Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Σεμνότητος και δύο ακριβούς αψευδές υπόδειγμα με έμνησο πρόδρομε τον υμνούντο σε Χριστό παριστάμενο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα.
0: Πρεσβείε σου προφήτα του Χριστού, βαπτιστά και πρόδρομε, κόσμων ειρήνευσον, διασώζον εκινδύνοντας ψυχάς ημών.
1: Και νυν και αίκε του αιώνα των αιώνων αμήν.
0: Ημώνη διαλόγου εν γαστρή των λόγων και ίσασα, ρίσε δεόμεθα των παγίδων του εχθρού, τα ψυχάς ημών.
2: Κύριε
3: Λέησον,
2: αντιλαβούσος ο Ρελέησον και διεφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράτου
3: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
2: και προς Θεού Μαρίας που τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστού τα Θεό παραθώμεθα
3: Συ Κύριε
2: Συ Κύριε βασιλεύσει ρίγης ότι το πτώνη ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και σε όλα στον αιώνα.
0: Αμήν. Ή του προδρόμου ένδοξος από το μη, οικονομία γέγονα της θεϊκή, είναι και της ενάδητος σωτήρος κηρύξει την έλευση. Θρηνή το ούνειρο διάς, άνομον φώνων ετήσασα, ου νόμων γάρτων του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
4: Αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
0: Τα γενέσια του Ηρώδου πάσιν εφάνισαν ανώσια, ότι εν μέσω των τρυφώντων η κεφαλή του νηστεύοντος παρετέθη, ως περέδεσμα, τη χαρά συνήθη λύπη, και το γέλο τι εκράθη, πικρός ο τυρμός, ότι την κάραν του βαπτιστού πίνα και φέρουσα επί πάντων εισήλθεν ως είπεν υπές και δια ίστρων θρήνος επέπεσεν πάση της αριστείσας η τότε συν το βασιλεί ου γαρέτερψεν εκείνους ούτε ηρώδην αυτών φυσί και ελυπήθησαν λύπην ου καλυθινήν αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
4: Αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
0: Τη 29η του αυτού μηνός μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τέμνη κεφαλή χείρ μη εφώνος ξύφη του χείρα θέντος εις κεφαλήν Κυρίου η κάτι ανθενάτη προδρόμου τάμενα φιένα χαλκός τη αυτή ημέρα μνήμη της οσίας Θεοδόρας της Ανθεσσαλονίκη της εξεγίνης καταγωμένης τες του σου προδρόμου, Χριστέ πρεσβείες, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Αμήν.
0: Της Παναγίας του Χράμου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Της μηνύσιμη Θεοτόπου και υπερθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσα δυνάμεις ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και ο σώμας

ειρήνης και σωτηρίας σου και χώριβον του Κυρίου δεηθόμενου. Και της των Πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμενου.

0: Και μη επιλανθάνου πάσαστας ανταποδόσεις αυτού.
1: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων ημάς.
2: Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον

0: ελέησον, ελέησον, και διεφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη,
1: αμήν.
0: Εις Παναγία Σακράου,
1: υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δεσποινήσιμο Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων, υγονέσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ισόν το κράτος και σου εσύ η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ή και σου.

0: Así que tiene en el querido de Ithomen.
1: Quiere leison.
0: Susun. Eleison. Que día filexon y más feos. Y si jarity.
1: Amén.
0: Y es Panagia Sacra.
1: Hiperagia Theoto que sosun y más.
0: Marías. Μεταπάτω των Αγίων, ημωνέσατε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών, πίσω το Θεό προθούμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος σας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και Υιό Πνεύμα ή και ή και σώνα στον αιώνα.
2: Αμήν. Εν βασιλεία σου μνήστη τιμών Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι φτωχή το πνεύμα και ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών.
1: Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
2: Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη.
1: Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη

οι γάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών τούτων αγνοήσαντες και τας φωνάς των προφητών τας κατά πάν Σάββατον αναγιγνωσκομένας

Σαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καθελώντες από του ξύλου έθη κανείς μνημείων. Ο δε Θεός ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών.

Και εμείς, ημάς ευαγγελιζόμεθα την προς τους πατέρας επαγγελίαν γενωμένη, ότι ταύτην ο Θεός εκπεπλήρωκε τη

0: Deus e acusamento, o Evangelho, irene passe.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ του καταμάρκων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο, ήκουσεν Ηρώδης ο βασιλεύς την ακοήνη σου, φανερών γαραγέντο το όνομα αυτού και έλεγεν ότι ο Άγιος σου βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη και δια τούτο ενεργού είναι δυνάμεις εν αυτό. Άλλοι έλεγον ότι Ηλίας εστίν, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης εστίν ή ως εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι όν εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην ούτως εστίν, αυτός ηγέρθη εκ νεκρών. Αυτός γάρο Ηρώδης αποστήλας εκράτσε τον Ιωάννην και έδισεν αυτόν εν τη φυλακή δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, ότι αυτή είναι γάμισεν. Έλεγε γάρ ο Ιωάννης τωρί Ηρώδη ότι ούκ εξιστήσει έχειν τη γυναίκα του αδελφού σου. Ιδέ Ηρωδιάς εν είχεν αυτό και ήθελον αυτόν αποκτήνε και ούκ η δύνατο. Ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην και δώσε αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον και συνετήρη αυτόν και ακούσες αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού άκουε και γενομένης ημέρας ευκαίρου ότι Ηρώδης της γνεσίης αυτού δείπνων επί της μεγιστάς είναι αυτού και της ηλιάρχης και της πρώτης Γαλιλαίας και εισερθούς στη γατροσυτής της Ηρωδιάδος και ορχισαμένης και αρεσάσεις το Ηρώδη και της συνανακημένης, είπε ο βασιλεύς του Κορασίου, έτησόν με ο εάν θέλεις και δώσουσι. Και όμως εν αυτή ότι ο εάν μη αιτήσεις δώσουσι έως ημίσους της βασιλείας μου. Ιδέ εξερθούσα είπε τη μητρή αυτής, τι αιτήσω με, ιδέ είπε τη κεφαλήν Ιωάν του βαπτιστού. Και εισερθούσα ευθέως με τα σπουδής προς ο βασιλέα ητήσα το λέγουσα θέλω ή να μη δώσω εξ αυτής επιπίνακη τη γεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού. Και περίλυπος γενόμενος βασιλεύς δια τους όργους και τους ανακειμένους ούκ η θέλησεν αυτή να θετήσε και ευθέως αποστήλας ο βασιλεύς πεκουλάτορα εκέλευσεν εν εκτήλε τη γεφαλήν αυτού. Ο δε απελθόν επικεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή και είναι και τη κεφαλήν αυτού επί πίνακη και έδωκεν αυτήν το κορασίο και το κοράσιον έδωκεν αυτήν τη μητρή αυτής. Και ακούσατε σπαθητέ αυτού ήρθον και ήραν το πτώμα αυτού και έθηκαν αυτόν εν μνημείο και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησού και απήγγειλαν αυτό πάντα και όσα επίησαν.

0: ανάπτυξη.
1: Και εξόδη διανύσιμων ύπων. Κύριε Πατοκράτορ, Θεό Πατέρα, Δημό, το μυθό σου πάψουν και λέει ελέησον. Θεό και το μεγαλεό, το μυθό σου πάψουν και λέει ελέησον.
0: Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε
1: Ελέησον. Και πάσα τη ζωή μόνο αδελφότητο.
0: Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον.
1: Υγεία σωτηρία επισκέπτε χωρίσεω. Και αφήσω στον αγαπητό τον Θεό του Θεού, πάντο τον ασεβό και τον δόξο χριστιανό, τον κατοικούντα και μέρη που δεν την ίσω του βοηθά, των ενωρητών επιτρόπων, γαμητών και παρατών, τη Αγία Εκκλησία Ταύτη.
0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Και τώρα τη Αγία Εκκλησία Ταύτη, και πάντο των παραπευσταμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εθάδευσε εγώ ω κειμένο, και αβέταχον θα δόξον.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Και καλλιεργούμε το Αγίο και βασίλειο των λαών του, το οποίο ψαλόταν και υπέρτυπε στο λαό, τα βιδεγωμένα του βράσου μέγα και πλούσιο έλεος.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Όταν λέει είμαι και φιλάνθρωπο, σα υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, οικαία οικαία σε όλα στον αιώνα.
0: Αμήν.
1: Έψεσαι κατοικούμε του κυρίου, επισέβεσαι.
0: Κύριε Λέησον,

Κύριε αυτή τη στιγμή δόξαος, Αβάτη μου, και μεγαλωμένος των Αβάς, Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος, ή και αή και σε όλας των αιώνων. Όσοι και του μη προέλθετε, όσοι και του μη προέλθετε, έτσι και του μένουν, όσοι πιστοί ετικέτε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώ, βασιλάμουν σου στην και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη τη σοφία, ευχαριστούμε σε ποιο τόσο δυνάμει. Το καταξιώσουμε στην τελική του Αγίου Σαστηρίου και με την αυτή τιμή με τη μετέρα του πλάτου και το πλάγου νοημάτου. Πρόεξε Θεός δέης ημών ποιείς μας εξαιρετικές, πως έχεις δέης και κυσίας και σε θυμάτητα τους Θεούς και κάμψα ως έρθει την μία τάφη του Αγίου. Αγαδόρος και ψυχό του καθαρμός του Ιησού. Ευγαλίστα την κοτόπου εις ευγαλίστα την κοτόπου εις ό,τι πρέπει, σε μας αδόξα τη μήχη προσκύνης, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την νίκαια ή και σε όνος των αιώνων. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώνων, αντιλαβούς που δεν επιλέξω ο Θεός, η χάρη της σοφία, πάλι και πολλά εξεπιστήκαμε.

Yeah, you just feel

0: Κυρίνη κίνκιαν αμάρτων θα κύριε τη σώμεθα.
1: Παράσχω κύριε.
0: Αγγελοτερίνης των οραδικών. Φυλακατοψικών και των σωμάτων ημών.

0: τους θείους, εσωθεία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλό, στόμεν μεταχώ, πρόσκαμεν την Αγία αναφοράν, εν

θέλετε φάγετε, ούτε βρίσκει το σώμα, ούτε περιμόκρωμενον, εις άφεση να μαρτυρώ. Πιέτε εξ αυτού πάντως που το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών ακινόμενων, εις άφεση να μαρτυρώ. Πασά εκ των Θεών, συμπροσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα

Ευρώτη, Χρήστη, Κύριε, το Αρχιεπισκόπη, ο Νεφρέ, ο Χάρης, της Αγίας Βησίας και Λιβύη, σώαν έντοιμον για όπα του μοιρεύοντα, προδοτομούντα το λόγο της εις αληθείας, και ο δέκας παιδεύει άγιεν έχει και πάντων

0: καρδιά δοξάζει και ανεμνύει το Πάτημα που μεγαλωρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχια ή και σώνα στον αιώνα.
1: Αμήν.
2: Ευχαριστώ τον Άγιο Θεό και Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού, με τα πάντα ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός Σου.
2: Πάντα των Αγίων ημών, έψατε σε τη χέρια.

0: σκέφτης και αλλήλους και προσκυτήσου ειδημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα τα περισσίαση κατά Κρήτης, τον ανεπιγκαλίστησε του ρεπουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιερθείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε βασιλεία και δύναμις και δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σου.

Χάρη την και εκτίρμη και φιλανθρωπία του Πανογενού σου, η μεθευλογητό σου, στο Παναγίο και αγαθό και στο οποίο σου πέρασε, ή και η και σου ανάστα των αιωνών. Πρόσκομαι τα Άγια της Αγίας.

0: πράγματα των Άγων Ουρανίων και ζωπιών, φρικτών Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσεων εν του Κυρίου.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντί λαού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Αμήν.
0: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν, η ενεκήν και ο αμάρτων της άμενη, εαυτούς και αλλιέλους και πάσα τη ζωήν ημάς. Χριστό το Θεό παραθέμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε δέση λάβρο για το σταγμό. Ό,τι απορρίσουμε επί δεξιά σου, αγωγή και θεραπεία. Αδράγμα το δώσει σε εμά. Πάντα σε όλα σε όλα σε εμά τη ζωή σου, εσύ τα θέματα. Ευχέ και εσύ σε αυτόν τον τρόπο και τα μαρία πατρίγιο. Ό,τι εσύ άγια δόσημα και εσύ τη δόξα να πέμπουν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα. Νίκαιοι και σε όλα τα λαό. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Ευλόγησον λόγω της η Κυρία Κυριάζος της Ευθόντας. Σωσόν το λαό σου και ευλόγησον, Κύριε Αδωνία. Το βλέπω της Εκκλησίου σύλλαξον Αγίας και ευρωπότες εκπέδευτη. Σύλλαξον της δόξης και της δυνάμει και μην είναι καλής πάσης επίσης. Ειρήνη προς το δόη της Εκκλησίας που θερεύσει. Εις άψον λόγω της ευρωπότης και λαό σου. Ότι πάσα το σπέδι και το δόρμα τέλειον. Πάνω θες την καταβέσου το προσωπό του. Εσύ τη δόξα, ευαίσθητη και ευαισθητή να πέφτουν το πατρί και το ιό του Αγίου Πνεύματος.

0: Λογία Κυρίου και έλεος ερδευημάς και αυτού διαχάρκη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Θεός η επίσημον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράτου και Παναμώμ, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που και την ανάμνηση της αποτομής της τιμίας αυτού κεφαλής επιτελούμεν των αγιονοδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των οσίων κατεφόρων Πατέρων ημών Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, Συωσίας Μητρός ημών Θεοπίστης της Εξεγίνης, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Σωστών, ούτε κατά αυτόν θείαν και ράλτου γεν επτελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως λεθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πατάς ημάς, βοήθειά μας ο Τίμιος Πρόδρομος. Σήμερα είναι μέρα νηστείας, αλλά επειδή συμπίπτει την ένα Σάββατο, υπάρχει κατάλυση ίνου και ελαίου. Βοήθειά μας.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευχής ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός ευχητικής θεώρησης.
2: Το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι. Και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή, τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
2: και
3: να
2: την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
2: Θα μπει σε πέντε λεπτά, φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Από την Αθήνα. Και βλέπουν, αυτό εντάξει μας. Είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή ανταμοιβή. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα. Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το της κληρογωγής είσαι και μπορείς να είσαι και του σαλονιού και του ελονιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι, και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι, που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει, δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει. Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και. Εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου, και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου, και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρύ 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα, και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε, εγώ θέλω να κάνω, πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, Και ελάτε, αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, η Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Λοιπόν,
4: η ώρα είναι 9:30.
2: Εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτή η δάσκαλή μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό το κεραμίστα, έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω, να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ολομανικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο, και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή, στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα, και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία. Τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή. Έγινε αυτή η έκθεση. Ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα. Και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις. Χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα. Και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα, με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον αιώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, αυτή είναι η σημαντική ένας χαράκτρης της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα τρία κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο. Δηλαδή, θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και. Είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπεραίου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατο σε μέδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάλληξων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την Ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
5: Αυτό τι θα πει η Λίτζη.
2: Ορίστε.
5: Αυτό τι θα πει η Λίτζη.
2: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, ετών 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξη που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι νοστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκο

η ομάδα 1 δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου. Ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποιήση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς, βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο, έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μύρικας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μύρικα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου.

0: Ουσιαστικά ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Έγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό, 2000 και 2004. Γεννήτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Έγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Γκαρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάτι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε όταν εγώ μεγαλώσω.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι. Κομπανία καλλιτεχνών 10. Και θα ζούμε εκεί. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Έγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγόλα Γιαννικοπούλη, τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «Πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο «Πάρε με και κάνε με κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης, Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρης, κροκόδυλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό. Τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας προς το στόμιο τους. Έχουν τέτοια, λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης. Μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας. Οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνει στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό το η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μία προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, πόβρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι. Μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχά, το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή, τη δάφνη, την πικρή νελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόρελ, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο. Αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη, αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα. Μάλλον Πειραιά και Έγινα. Μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, με λένε, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφορη πυλή και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
3: Συγγνώμη, είπες για αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Ερήφου. Είναι οι σκουριές της Ερήφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σέριφο, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Αντώνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφναίκα κεραμικά. Οπότε, νάτος ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος κερασιώτη που σας έλεγα, 87 ημάρων, 94 τριών πόσο ο Γιώργος, είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με Μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες, έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδημένοι από τον καθασπρεπισμό τους, οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν, να βομογγέλος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Τζόγλου, Αθήνα, Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλήνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων, οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίστες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίστες το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, φαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά, δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
0: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πανακοθήκης που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλ, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
5: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
0: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
5: Καλά το είπα.
0: Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτών με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Αίγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Όχι, εντάξει, γιατί είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
5: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ το οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
0: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
5: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
0: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
5: Ναι.
0: Τι την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
5: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Ναι. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της Τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε.
0: Τώρα θα μπει σε πέντε λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
5: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπω, αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
0: Φοβερή
5: ανταμοιβή.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορεί να είσαι. Και του Σαλονιού και του Ελωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φιλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε, έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνο που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά στη σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας, γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η διοικητή του σχολείου μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρύ 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίους ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, η Αθηναία που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματά σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά, και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη, και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87, ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική, και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη, με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή, και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε, πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική, και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή, δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή, να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν. Το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό ως επί το πλείστον πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή, στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή, ξέρω εγώ, στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα. Και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις. Χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι, είναι πράγματι μια έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα. Και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα, με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό. Ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, η πιο σημαντική ένας χαράκτρης της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρα Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και δύο τις αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα τρία κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός, δηλαδή όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,

στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπεραίου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια, με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας δηλαδή έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρα της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους
με

0: ασιατικές τέχνες, υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε.
1: Αυτό τι θα πει η Τζι.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του, ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει το 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λίναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναντρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει. Ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφηλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωικές σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μύρικας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μύρικα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μύρικα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα, εδώ έχει γίνει ξαναλέω μια ανακατάταξη, τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω, θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλιούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, ο Τσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Γκαρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
3: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
3: Η Παναγίτσα τα
0: πουλούσε. Ναι, στο Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος που μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το άμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το, η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε, όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί, όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό, που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε ένα γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες. Και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει: πάρε με και λάξευσέ με. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρες, κροκόδουλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό, και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο, μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα, έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό, που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου, ή τις χορεύτρες από την Τζιά, ή κάτι Αγγεία Πύληνα, προϊστορικά της χειροκητίας, που στο στόμιο τους έχουν τέτοια, λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο, Και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει, γιατί τα πετάνε στα κτήματά του. Και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχά, το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή, τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω, τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό όρο της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόρελη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιο μου, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, εδώ την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης, Και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε, αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά οικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της Κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει η Μαριλένα μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου, που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα, το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα, είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες, «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί, Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
4: Συγγνώμη, είπες για αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν, πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό, αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό, αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί, οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράχτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Τζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, Άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν. Είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό. Είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίστες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίστες το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια, εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων. Σύζυγος του Μίλτου Παντελιά, η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ, τα θετικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
3: Ο παπάς παντρεύτηκε.
2: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς.
3: Όχι, καλά το είπα.
2: Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως, είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, να πάντα ήταν ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτών με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Άμιος την έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, σας γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
2: και
3: να
2: την άλλη
3: παρουσιάζει.
2: Μαρία, ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
2: Θα μπει σε πέντε φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, έρχεται από την Αθήνα. Και βλέπουμε. Αυτό εντάξει, μας. Είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώστε. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά θέλω να σας πω ότι για μένα. Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίες στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφέα. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει όλες μου τις επιλογές Και όσο κοιτάω πίσω, και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι, και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι, που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας, γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου, και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση, που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη, που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου, και μου λέει: «Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ?» 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών, και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο, και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε, αν γουγκλάρετε τώρα, και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφτραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα, Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αυτή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι. Ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεση, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ. Με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξη τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη. Όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά. Η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές στο Υπουργείο και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση. Ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα. Δεν συζητώ για το εξωτερικό. Ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό τον κεραμίστα. Έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμική που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πύλο. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική.

το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά, υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε δύο χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα δύο χρόνια έγιναν πέντε. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι πέντε χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ, ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε.

0: και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύει. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, από τις πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας, στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα τρία κορίτσια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ.
0: Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός, δηλαδή όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα πτηνόμορφα από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου, κεραμίστρια, στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα, γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ. Έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατο σε μέδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες. Στην πρώτη Biennale, την ελληνική Biennale κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη, φέτος τρέχει η δεύτερη Biennale κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν. Και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Ορίστε.
1: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ, είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά, δηλαδή η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή, ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο, από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφηλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια. Που τους λέγαμε εμείς, μην βλακείες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι, όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Ερήφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγωνο επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν, εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σέριφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σέριφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίργας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα, εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτης στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω, θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή. Γενικά, εμείς θεωρούμε ότι στην Έγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη. Μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με. Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό, 2000 και 2004. Γεννήτικο κανάτι, καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Έγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, ο Τσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Γκαρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
1: Η Παναγίτσα τα πουλούσε.
0: Ναι, στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό. Όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το. Η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω, κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε, όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Έγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβαινας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλη, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Έγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο «πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης, τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρες, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Έγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα και που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, πόβρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω, τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, με λένε, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στη Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφορη πυλή και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στο καμβά και πολύ έξεργη πάστα. Είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
3: Συγγνώμη, είπες για αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Mm. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται κατά τη Σερίφο, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ τη Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε ο Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι τη Σύφνου, τη Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου Και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, Σταφυρόγια της Ύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι Σταφυρόγια της Ύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 Ημάρων, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι ένας σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο τη Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα: Σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε: θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το αλφα του αλφαβηταρίου, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το έφτιαξε μόνο για να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας, είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art, και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος στο Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίστες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίστες το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός, και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών αναζητήσεων. σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος πινακοθήκης μας, και βεβαίως του δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μίαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων, που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
3: Ο Παπάς
2: παντρεύτηκε. Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
3: Όχι.
2: Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισες να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτών με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε, ότι αξίζει τον κόπο επειδή μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
2: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Ναι. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκη, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
2: Είναι μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουν, αυτό εντάξει, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή ανταμοιβή. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία, ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορείς να είσαι και του Θελονιού και του Ελονιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγίνη Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μια πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι. Και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές.

0: 94 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου, και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση, που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η του σχολείου μου, και μου λέει: Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητέ. Ήταν εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα, ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το προτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ, αν γκουγκλάρετε,
1: Ναι, καλά που μου το είπατε, δεν το
0: αν
1: είχα.
0: γκουγκλάρετε τώρα, και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα εύθραυστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε, εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω, βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα Φ. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά, και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη, και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού, και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία. Δηλαδή, αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τέτοια συνέχιση, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική, και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα Φ ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα

0: πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές στο Υπουργείο και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή, θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή, και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε, πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή, δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό τον κεραμίστα. Έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμική που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο βρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό. Οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει καστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό. Ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, αυτή είναι ο σημαντικός ένας χαράκτηρης της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρα Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον Μπιλό, γιατί τον Μπιλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... Οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ. Έτσι, μαζί με τους κεραμίστες, γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα, έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να είμαι στους κεραμίστες. Ο Βασίλης ζωγράφος κατ' όνομα και κατά... ιδιότητα, σημαντικότατο σε μέδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκεις υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπως ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάρξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες. Στην πρώτη Μπιενάλε, την Ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη, φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, Δεν ζει πια. Έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένοι φίλοι του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Who's is Who, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε.
2: Τι θα πει η Λιτζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει το 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί, αυτό είναι νοστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι, εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λήφη του Νίκου, τα πίθανα και λήφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Έγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφηλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Έγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια. Που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Εγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε τρεις μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον τρεις εδώ μέσα μου είπαν, εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο, έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκια από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει, ξαναλέω, μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κολικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλιούς. Είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Έγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογραφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι, καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της έγινες, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή, και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
3: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά. Οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
3: Η Παναγίτσα τα
0: πουλούσε. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός. Ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό. Όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος που μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Η γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε, όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο Ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει: πάρε με και λάξευσέ με. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια. Φτιάχνει ψυχογραφικά κεραμικά που είναι συνθέσεις υβριδικές με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους. Λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει ή το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου, ή τις χορεύτρες από την Τζιά, ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοντιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με τον Νίκο που τα
1: η ώρα είναι
0: ακριβώς
1: 1:30.
0: Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφεί, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Αίγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Αίγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα. Και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί, που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Αίγινα, μάλλον Πειραιά και Αίγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα. Ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές. Και εδώ έχει φτιάξει η Μαριλένα μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και, πολλά, και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. «Η διτότητα» του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
4: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Αντώνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί, οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράχτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, «Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω». Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθασπρεπισμό τους, οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν, από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Τζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, Έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμίδες. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε, θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το φτιάξε μόνο για να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει, που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας, είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art, και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους, που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή, διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

Δίκτυα τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ.
3: Λοιπόν,
2: και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν
3: όχι.
2: Για...
3: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
2: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσει ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας.

0: το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
1: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
1: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
0: και
1: να
0: την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
1: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
0: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες, φίλους μας, και στους εκτός ότι πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
1: Ναι.
0: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
0: Θα μπει σε 5 λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
1: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε αυτό εντάξει μας. Είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
0: Φοβερή ανταμοιβή. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά θέλω να σας πω ότι για μένα. Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίοι στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμιλ και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορεί να είσαι. Και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω 2 από τα έργα έτσι, που

0: κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε, έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να
1: ακούτε
0: βάλει
1: το
0: μέσα
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σχεδόν ώρα είναι. Ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Ελαιώνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η εκλεπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η διοικητή του σχολείου μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρινό 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτή η δάσκαλή μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει άστα τα πράγματα σου. Δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται τη συνέχεια, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική. Και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπος πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, για το δικό μου όρομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραίο που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό ως επί το κλείστον πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα. Και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. 2-3 πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες, Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που έκανε να επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που, ας πούμε, συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, από τους πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου, κεραμίστρια, στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάρξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά καταμόνες. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρα της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Ορίστε.
2: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή, ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο, από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο, που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό, πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό, και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποιήση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα απίθανα κελίφη του Νίκου, τα απίθανα κελίφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια. Που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, για φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι, όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Ερήφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριφο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση, έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε. Ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω. Μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαγνέζου Κοκκούλ, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίκη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξαναλέω μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλιούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογογραφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
3: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
3: Ναι,
0: στο Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τη μήνυ των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγό Λεγιανικοπούλου τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης, τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά κεραμικά που είναι συνθέσεις υβριδικές με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό. Τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκητίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης. Μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό το η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μία προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ Ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιά στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόρελη αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποίηση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως την Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης και μου λέει έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο που είναι στο Ισόγειο να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε αλλά μου λέει εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, Όχι τόπος, αλλά χειρονομία. Το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα. Το ένστικτο γίνεται μορφή. Η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά. Από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή. Ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην Αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, με λένε, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου, που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα, το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα, είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες, «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
4: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα, που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Ύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Ύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβή. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Ύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Ύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από συφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94-3 πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά. Εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα: Σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε: Θα σου φέρω, δεν θα το παίξω. Μου λέει: Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου. Δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το αλφα, το αλφαβεταρί, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω. Μου είπε και το έφτιαξε μόνο για να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή. Πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκα, αλλά και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, Η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, φαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται

0: και δεν γύρισαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
1: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ.
2: Λοιπόν,
1: και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται.

0: υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση που ξεκίνησε
1: στις 17
0: Σεπτεμβρίου
1: του 2023, η ώρα είναι
0: λεγόταν «Λόγω 3. Φωτός του ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
2: Ο παπάς παντρεύτηκε.
0: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην η γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, εσύ σαν Μαριλένα.
2: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Όχι, εντάξει, γιατί είμαστε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
2: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεργαζόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ το οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή, τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει
0: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
2: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
0: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
2: Ναι.
0: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
0: Τώρα θα μπει σε πέντε φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
2: Ναι, έρχεται από την Αθήνα. Και βλέπουμε αυτό εντάξει μας. Είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
0: Φοβερή
2: ανταμοιβή.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά θέλω να σας πω ότι για μένα. Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίοι στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμιλ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι. Και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω 2 από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε, έφτιαξε 2 εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα 2 πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας, γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα μεταπτυχιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου, και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση, που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη, που είχε το σχολείο μου, ήταν η το σχολείο μου, και μου λέει: «Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ?» 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών, και με το προτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο, και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε, αν γκουγκλάρετε τώρα, και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε «εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω, βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής», θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα, αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα, και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Ατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτή η δάσκαλή μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει. Άστα τα πράγματα σου. Δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη, και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού, και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τέτοιες έκθεσεις, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρο, την άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική, και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μία τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό τον κεραμίστα, έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω, να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνία για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον μια άλλη κεραμική, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς, και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό. Οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα, και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι οι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε, θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης οικαστικού. Και Τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που έκανε να επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές ένας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρα Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπεραίου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα, γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ. Έτσι, μαζί με τους κεραμίστες, γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα, έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να είμαι στους κεραμίστες. Ο Βασίλης ζωγράφος κατ' όνομα και κατά... ιδιότητα, σημαντικότατο σε μέδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια, με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα, ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες, η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω ότι έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια μαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάρξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά καταμόνες. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την Ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα,
1: ακούτε
0: στη Ρόδο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Είναι πολύ σημαντικός μας εικαστικός.
1: 3:30.
0: Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη. Δεν ζει πια. Έχουμε και 4 καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε. Ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει. Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Με συγχωρείτε, αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Ορίστε.
2: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί, αυτό είναι νοστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι, εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν δηλαδή κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λήφη του Νίκου, τα πίθανα και λήφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι, ναι, ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωικές, σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν, εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα, εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη, τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρής τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω, θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό, 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, ο Τσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Γκαρί και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
3: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
3: Η Παναγίτσα τα
0: πουλούσε. Ναι, στο Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό. Όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμή των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε, όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας, στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο Ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει, πάρε με και λάξευσέ με. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνο έχεις αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης, τα ίδια.
4: Α, τα ίδια.
0: Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρες, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο, μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα, έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό, που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου, ή τις χορεύτρες από την Τζιά, ή κάτι Αγγεία Πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοντιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφεί, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό όρο της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιο μου, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση, την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα. Και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη, δίπλα η Άσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας, και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές. Και εδώ, έχει φτιάξει η Μαριλένα μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτες αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης στην Αθήνα. Το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη.

0: Υπέροχος αυτός κεραμίστας ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Πιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφιλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα, το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα, είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω ότι. Κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβή. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94-3 πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά. Εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, Έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πάνω σε κεραμίδες. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο με κλίνσους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα στα

0: Μάτι θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω. Μου είπε και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκα, αλλά και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
0: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ.
3: Λοιπόν,
0: και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκης μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός στο ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλ, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βολούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
3: Ο παπάς παντρεύτηκε.
0: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης. Ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, επειδή μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει
0: στο και να την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
0: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
0: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της Τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς
0: τώρα
3: να ξέρουμε.
0: Τώρα θα μπει σε 5 λεπτά φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
0: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντός στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσεις χώμα μια φορά Και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερα. Είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγή είσαι και μπορεί να είσαι και του Σαλονιού και του Ελωνιού, που αυτό είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιεί ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσει, το σβόλο του χώματο, το φιλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση. Είχα επιμεληθεί πέρσι τις Πέτρες Αιγίνης που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μια πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι, λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι. Και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει: είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας, γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρύ 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίους ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε, ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, η Αθηναία που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ. Με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη. Όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά. Η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό. Ή σε μία Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ολομανικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ώρα που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό ως επί το πλείστον πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα.
1: Το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ.
0: Κάπως νιώθω ότι πλαισιώνουμε έναν ωραίο τρόπο
1: 4:30.
0: Το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση. Που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις. Χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που έκανε να επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που, ας πούμε, συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές χαράκτηρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξηρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο. Δηλαδή, θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και. Είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατά όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρεις της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια μαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάλληξων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται. Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε. Ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
4: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Ορίστε.
4: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση. Το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει το 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιριδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναντρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει. Ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη αυτά τα απίθανα και λήφη του Νίκου. Τα απίθανα και λήφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφειλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να βιάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, για φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, άχα σα διάσουν όλες τις σκέψεις. Έτσι όπως ήταν η ηρωή και σχολίαζαν τα παιδιά. Και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε τρεις μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον τρεις εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριφο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε. Ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω. Μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος. Πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή. Γενικά, εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη. Μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με. Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογραφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
5: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν το Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας οικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και οικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το, η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια Μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί, όπως συμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς, η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο, εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε ένα γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε. Θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνο έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο «πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης.
6: Τα ίδια.
0: Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά κεραμικά που είναι συνθέσεις υβριδικές με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους. Λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα προϊστορικά της χειροκητίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μ' αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά

0: δάκρυ και λέω, αν αυτό το ποίημα του Ντροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω από βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Ντροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό όρο της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας, και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως την Έγινα, και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση, την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης, και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε, αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας που...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του
0: Έχει φτιάξει
1: πόρταλ.
0: Μια σειρά από έργα.
1: Η ώρα είναι.
0: Ξεκινώντας
1: 5.
0: Από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι.

0: Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης, στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα Φαγιούμ στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη, αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη, δίπλα ο Ιάσων Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας, και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει με λένε μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα. Είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος Θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ τη Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνι και είχε μέσα και κουλούρε για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Ήφουν, της Ρεπιδάδας. Αυτό. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Ύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Ύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από συφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα: Σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε: Θα σου φέρω, δεν θα το παίξω. Μου λέει: Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου. Δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το Α του αλφαβηταρίου, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το έφτιαξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή. Πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλώμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας, είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art, και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα Μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμιστές, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίστες έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων. Σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, φαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με ξενάγησε από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιεν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι. Γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
3: Ο παπάς παντρεύτηκε.
2: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως, είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή, τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
2: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε.
2: Τώρα θα μπει σε 5 λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα Το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίες στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογωγείσαι και μπορείς να είσαι. Και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι, λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η οποία του σχολείου μου. Και μου λέει η Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα Μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί Αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε... αν γκουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα, φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς στην Ατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά, και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη, και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε, ερχόταν
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι, μία,
2: δηλαδή, αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ. Δηλαδή, το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι ετών 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική, και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όρομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα ΦΥ ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική, του Μουσείου Μπενάκη, με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές στο Υπουργείο και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση. Ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Λεωμενικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι η επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό. Οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσει τις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα ναι τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση. Ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα. Και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις. Χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό. Ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Χιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Χιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα πτηνόμορφα από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπεραίου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να είμαι στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος μέδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρι τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια, με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθε από την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέει, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια μαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάρξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι Το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα, σαν της Μαργαρίτας, μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Αυτό τι θα πει η
2: Λίτζη. Ορίστε.
3: Αυτό τι θα πει η Λίτζη.
2: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λίναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μένανδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει. Ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφηλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωικές σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγωνο επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Με περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί. Και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίργας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα, εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη, τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, με παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψει από αυτά, από άλλους παλιούς. Είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με

0: Τώρα, αν μπορέσει αυτό, αποανύψει από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό, 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι, καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, ο Τσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει, είχαν φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
1: Η Παναγίτσα τα
0: πουλούσε. Ναι, στο Μεσαγρό, Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό. Όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός
2: ακούτε
0: ήταν
2: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα τις είναι πέτρες,
2: 6.
0: Στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες. Και ο Παναγιώτης Μαρίνης που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγό Λεγιανικοπούλη τους μιλεύοντας. Στο Λογραφικό Μουσείο που αν δεν πήγατε να πάτε. Θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει πάρε με και λάξευσέ με. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια. Φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρες, κροκόδιλους. Λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται...

0: αυτό και μ' αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγγεία Πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοντιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι του, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα τη ζωγραφική με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματο. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω ένα ζωγραφικό τη Κατερίνα Γιάννακα, που είναι εικαστικό καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της άμμου, της Εφυστόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Εφυστόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση, δεν την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια τη Μάρο το μακρινό 94, όταν την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό τη είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο τη Ακρόπολη. Και μου λέει: Έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα. Και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης, στην Κρήτη που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα Φαγιούμ στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρό... Αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη, αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη, δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτες αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία στην Biennale, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης στην Αθήνα. Το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρι. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφορη πυλή και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου, που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα, το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα, είχε την ίδια εντύπωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες, ό, θα το πιάσω και είναι πετσέτα, αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η Διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου, ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε ο Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεπιδάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια στα Φυρόγεια της Ύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγεια της Ύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από Σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να το ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: «Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω». Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γιαγτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππαίος, πολλές γενιές Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππαίοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμιστές, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμιστές το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με ξενάγησε από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαν από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλ, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
3: Ο Παπάς
2: παντρεύτηκε. Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
3: Όχι.
2: Όχι, όχι, καλά το είπα. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης. Ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
3: Να μην μπορούμε να τη διαχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... Ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
2: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω. Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της ΤΑΔΕ Πινακοθήκης, είμαι ο διευθύντης, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε.
2: Τώρα θα μπει σε πέντε λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα, καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντός στην Έγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι και του Θελονιού και του Ελονιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φιλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μια πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι. Και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Ελαιώνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά στη σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας, γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κλπ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρύ 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίους ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματά σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι. Ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ. Με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, για το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά, η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους. Δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό. ή σε μια Άρτα Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι η χώρη εκθεσιακή της Λεωμενικάνικης Ένωσης ήταν όλη μαύρη, είναι σκούρη. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμα πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό ως επί το πλείστον πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat. Ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία. Τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή. Έγινε αυτή η έκθεση. Ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λιώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που, ας πούμε, συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές ένας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα πτηνόμορφα, τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια μαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά καταμόνες. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
4: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
2: Ορίστε.
4: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
2: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι, είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του, ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιό.

0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μένανδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει. Ρίζε, όστακα, χώματα, πέτρια, ζωήθια, όλα αυτά μεταλλάσσονται 7. Σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε, την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν. Φανταστείτε μια οφιλία, ας πούμε.
1: Δείξα ως Θεός, μη παρήδησες έπλασα στη χειρή σου. Δείξα ότι η φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξα ότι τεκούσαν σε Θεοτόκον. Πρεσβεύσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτήρι ημών, λαών απεγνωσμένων. Μη διπαραδώσεις μας τέλος διά το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστείς το έλεος ευθμών διά Αβραάμ τον αγαπημένο Ψού και Ισάκ το δούλος και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Θελέσεων μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Θελέσεων μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των Θελέσεων μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σώνος να μην. Παναγία Τριά, Θελέσεων μας. Κύριε Λάσσα Μαρτία, Μοδέστα, Συγχώρητα, Αστωνομίες, μην. Άγιο Επίση Ψυχία, Ασθενεία, Μονέα και Νοματό, Κύριε Λέσσεων, Κύριε Λέσσεων, Κύριε Λέσσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σώνος να μην. Πάτερ ημών ο Αντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλείο σου, γεννηθείτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρχον των επιούσεων δώσει μη σήμερα. Και άφεσι μη τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από

0: Πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε βασιλεία και δύναμης και δόξα Πατρός του Κυρίου του Κυριμένου, ίν και αίκη και αμαρτυνών.
0: Αμήν, ή του προδρόμου ένδοξος αποτομή, οικονομία γέγονε της θεϊκή, ίνα και της ενάδη του Σωτήρος κηρύξει την έλευση. Θρηνήτω ουν ηρωδιάς άνομον φώνων ετήσασα, ουν όμον γάρτων του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν αλεπίπλαστον πρόσκαιρον. Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσμιχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ηλαιών, ο πάντας καλών της σωτηρίας της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόν εν τη ώρα τα σεντεύξεις και ήθνον τη ζωή μόν προς τα σεντουλάσου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψους κακών και οδύνης. Δείξον εμάς αγίες σου αγγέλης είναι του παρεμβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ότητας πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης δόξης, ότι ευλογητός εις της αιώνας να μην. Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνος να μην. Την τιμωτέρα το χερουβίν και δοξτέρα σε κύριο το σεραφείν. Να διαφθόρω στο λόγο να τα ακούσαν την όντα στο δόκο σε μεγαλυνόμενη. Ενώματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Το ευνόμο εσύ της οπροδίσεων οδοφίσεις θάνατον εις και θανάτων του θάνατον όλες εις ηλάς τιμήν εις αμαρτωλίες και άξιες ζωής του μάρτου εις και νομίσιμεν και ούκες μεν άξιες τα όματα ημών και βλέψει εις ουρανών διότι κατελείωθος ποιοσύνης και πορές κατελείωνας καρδιών ημών αλλά και τίνονται σύνικα στην καρδότητα της ημών Κύριε και τα πλούσια λέους και σώσουν μάλλον το όνομα του Άγιου ο ταξίμων και ό,τι ημέρα ημών εξέρω ημάς τα ντυμένου χειρός και άρσιμη θεματήματα. Για να έξω σε εκτό των πόνων του Ράγμα, για να τα βολεύω θέμα για άνθρωπο των Ελισσών, και εσείς που την παιδεύετε σπούδι και δαιμόνι, και όντως το παιδί του Σάνα στην αιώνια ανάβαση τα δίσκια του απάντου σε φαινομένη κατοικία, τσιγαριώντας την εθνική ευρωσύνη και καρδιά των εγωγότων και αθεσμών, και εσύ τη δόξα να παίρνω στον Ελισσό Πατρί, του Παναγίου και Λαθών του Βιό Πνεύματι, γιν και αή και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Δόξα σε Θεό, η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σε αιώνα, στάση και νεκρών, Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τι πρεσβείε, Παναγράτο του Μήτρο, τον έγινε δόξα και πανεφθήν Αποστόλων, τον Οσύν και τον Φόρο Πατρίμων, Διονυσίου και Νεκταρίου, το τιμίο ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, που και την ανάμψη τη αποτομή τιμία αυτού κεφαλή επετελέσαμε, θεοποίηση τη εξεγίνη και πάντων των Αγίων, ελεήσει εξουσία ημά, ο καθό φιλάνθρωπο και λέει ο Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον ενεδίσω, αναβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο, στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πενεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επ' την ασφάλεια εν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή φροντί του δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουσι, του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και αιγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις ασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επ' το έργον αυτού και επ' την εργασίαν αυτού έως ως πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκεστή αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος του αυτής συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και αγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσωφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
3: Κύριε ελεήσω.
4: Κύριε ελεήσω.
3: Κύριε ελεήσον.
4: Κύριε
3: ελεήσον.
4: Κύριε ελεήσον.
3: Κύριε
4: ελεήσον.
3: Κύριε ελεήσον.
4: Και καιρών ειρηνικών, Κύριε Δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελεήσον.
4: Καλώντα καλώντας και σωτηρίας αυτών, Κύριε Δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελεήσον.
4: Πάσης λήψιος οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κύριε Δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελεήσον.
4: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη.
3: Κύριε ελεήσον.
4: Αγίας εθνάτου υπερευλογημένης εν δόξου, της φυρίσιμος Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας,
3: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημών. Σι Κύριε.
4: Ότι πρέπει, σι πασα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και σε όλα στον αιώνα.

0: Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών.
1: Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι δύνθησαν ως υπάρχος γυθερά.

0: ημίον έλυσα σωτήρ, το ξύλο του σταυρού εκουσίως προσήλωθης, και εις αδουκατελθόν δυνατέ του θανάτου τα δεσμά, ως Θεός διέριξας, δύο προσκυνούμεν την εκ νεκρών σου ανάσταση, εν αγαλιάσι βόντες, παντοδύναμε Κύριε δόξαση.
1: Εγκαθέωνε και κραξάσι Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, πειλασάδου συνέτριψας Κύριε, και τόσο θανάτω του θανάτου το βασίλειον έλυσας, γένος δε το ανθρώπινον εκθοράς ηλευθέρωσας, ζωήν και αυθαρσίαν το κόσμο δωρισάμενος και το μέγα ελέος.
0: Γεννηθήτωτα όταν σου προσέχονται.

0: Άδου αλή των δεσμών και αυθαρσίαν και ζωήν πάντες σε λάβομεν κράζοντες, ο σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς, σώσον ημάς τη αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε,

0: εφών αποτμηθήνε την κεφαλήν σου διακελεύεται και προσυνέχθεις ως περέδεσμα εγκρατεία στο θείον εντρυφήμα επί πίνακι πλέον στυλιτεύων των ακόλαστων.
1: Ένε και το όνοματό σου υπεμεινά σε Κύριε, υπέμνεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, εκ παρανόμου μητρό συνοθουμένη, θυγάτη παράνομο σου την αίδη, σου την αίδημον, και της αγγέλης εδέσιμον έτητε κάραν τους γαρελέχους αυτοί σου κέφερεν όθεν επί πίνακι ταύτην προσφέρουσα και της ποσίναμα παίζουσα των δε τιμώνων την εφροσύνη.

Δώσε και φωτίσε τα ψυχά σημών. Ότι παρά το Κυρίο το έλεο και πολύ παρά αυτός

0: άνθρωπος Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μεγαέλεο.
1: Ούτε κρατεώθη το έλος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Παύλουθης δόγμας εις σαφώς, όντως επιθάρχησας μεθού εις τρίτων ανέδραμες ουρανων όσιε αρέ...

0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρός Σου δεύτερη δέση είναι μόνο, Κύριε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον και διεφυλαξούν ημάς ο Θεός εις ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Κύριε, ειρήνη στους οροδικών και τα κατοψυχών και τα σωμάτων.

0: και εσύ μόν κηρύγει τον κόσμο, πρωτοκύριε τη σούμεθα.
1: Παράσκου, κύριε.
0: Τη ζωή ημών είναι ρίχη με τον ήλιο τελέσσε. Πρωτοκύριε τη σούμεθα.
1: Παράσκου, κύριε.
0: Τέλει τη ζωή ημών ενώθει να ανεπέσχεται ειρηνικά. Και κανεί την απολογία του είναι τσοβερού βήματο Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου, κύριε.
0: Σε κράτη, υπερευλογημένη εν δόξου. Εσπυρίσιμον Θεοτόκου και υπερθέν Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον εμά.
0: Εύτου και αλλήλου. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστού το Θεό προθόμεθα.
1: Σύ, κύριε.
0: Άνθρωπο, υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπουμε.

0: Ή του Κράτους της Βασιλείας πλεγημένου και δεξευμένου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι ή και σε όλες των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, ανέθον εν το σταυρό την προγόνικην ημών κατάραν εξήλειψας,

0: ενι δια τούτο υμνούντες δοξάζομεν την ζωοποιών και σωτήριον σου έγερση.
1: Ο Κύριος ευασίλευσε νεφρέπειαν ενεδίσατο Κύριος δύναμιν και περίεζωσατο κρεμάμενος επί ξύλου μόνε δύνατε πάσαν χτίσιν εσάλευσας τέθησεν τάφο δε τους κατοικούντας εν τάφησαν αίθησας αφθαρσίσιν.

0: χάρε στερέως ετ την οικουμένην ήτησος αλεύθισετε, λαός παράνομος Χριστέ σε προδούστο Πιλάτο, σταυρεθήνε κάθε δίκασεν, αγνώμων περί τον ευεργέ την φανής, αλεκών υπέμεινα σταυθήν, αυτεξουσίως ανέστης τριήμερος, ως Θεός δωρούμενος ημί, ατελεύθη των ζωήν και το μέγα ελέος.
1: Το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δράπης και δόξα, Πατρός και του Υιού και

δρόμε, ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και εν ρήθρις βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυττόμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή.

0: Πόνο ευλογητό και σα ο Θεό μου πάντα είναι και η και σε όλα στον αιώνα.
1: Αμήν. Στερεώσε κύριο ο Θεό την Αγία και αμόμ του πίστο, σεφών και ορθόδοξων χριστιανών. Σύντα γύρω αυτή εκκλησία και την πόλη κινήσω και το γέννη παντή σε όλα αιώνα.
0: Υπεραγία θε το και σα ο Νιμά.
1: Την ιδιωτέραν των Χερβίν και δοξέρα συγκρίτω Σεραφίν, την αδιαφθόρο όλων τεκούσαν την όντω ο τόκο σε μεγαλύνομε. Ενώ με την κυρία Βλόξον.
0: Δόξα σε Θεό η ελπίση μου, κύριε δόξα σε, ο αναστάσσεκ νεκρών Χριστό, ο αληθινό Θεό ημών. Τις πρεσβείες Παναγράτου και Παναμόμου Υγείας αυτού Μητρός, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Ορφή του Προδρόμου και Βαρσού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεμφύνων Αποστόλων, των Οσίων και Δεφόρων Πατέρων ημών Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Πατέρων ημών και Ιεραρχών Αλεξάνδρου, Παύλου και Ιωάννου, όν την ιερά μνήμη επτελούμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει ημάς, καλησπέρα σας, καλή αυριανή. Από το ερχόμενο Σάββατο, ο σημερινός θα τελείται ώρα 6 το απόγευμα.
2: Είμαι γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν ηρωή και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σερίφο, έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στην Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μύρικας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μύρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μύρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση που είναι το α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξαναλέω μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό, από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι, καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή, και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
3: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
2: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό.
3: Η Παναγίτσα τα πουλούσε.
2: Ναι, στο Μεσαγρό, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό. Όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης. Αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας που είναι ένας παλιός κεραμίστας. Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγόλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργος Κλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο Ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει, πάρε με και λάξευσέ με. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλι, τίγρης, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο, μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα, έχει φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χορό, που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα προϊστορικά της χειροκητίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή. Και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόρελη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο.

0: Ενώ είναι 4, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί. Έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα. Και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά οικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα.
1: Οπότε ακούτε είναι πιο το θερμό, ραδιόφωνο είναι του Έγινα Πόρταλ.
0: Είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα. Μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα. Ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές. Και εδώ, έχει φτιάξει η Μαριλένα μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτες αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Πιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και, πολύ έξεργη πάστα. Είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη, με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες, ό, θα το πιάσω και είναι πετσέτα, αλλά βέβαια δεν είναι.

0: Μια ψευδαίσθηση είναι πυλός. Η διτότητα του στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος Θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα
1: Ναι.
0: πω και μετά θα καταλήξουμε
1: Ναι.
0: εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ τη Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνι και είχε μέσα και κουλούρε για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι τη Σύφνου, τη Ρεπιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένα άλλο Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω ότι. Κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια στα Φυρόγεια της Ύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγεια της Ύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από Σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να το ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών, πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολύ άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλήνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα: Σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε: Θα σου φέρω, δεν θα το παίξω. Μου λέει: Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου. Δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το Α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το έφτιαξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή. Πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλογλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζετε πάρα πολύ τους Κινέζους και εκτιμάτε και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ.
3: Λοιπόν,
2: και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκης μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μίαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαν από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλ, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
3: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
2: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, Το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσει ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει
2: στο και να την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς
2: τώρα
3: να ξέρουμε.
2: Τώρα θα μπει σε πεντελικά φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Έρχεται από την Αθήνα. Και αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντός στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφέα. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμιλ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορεί να είσαι και του Σαλονιού και του Ελωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξες εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνο που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρύ 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίους ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε, ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Ατάσα. Λοιπόν, Εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού, και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία. Δηλαδή, αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ. Δηλαδή, το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική, και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όραμα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη, με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική, και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μία Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω, να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ώρα που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Βρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό ως επί το πλείστον πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα. Στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία. Τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή. Έγινε αυτή η έκθεση. Ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, που όλοι και να μην σας ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα. Και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα, με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον αιώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που έκανε να επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές ένας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξηρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο. Δηλαδή, θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και. Είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου Κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατά όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρεις της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάλληξων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την Ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται. Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε. Ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
2: Ορίστε.
3: Αυτό τι θα πει η Λιτζή.
2: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ, είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας, και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο? Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο, ή ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο, από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναντρο Παπαδόπουλο, που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό, και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα απίθανα και λύφη του Νίκου, τα απίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη, που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια. Που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια, φανταστείτε, να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια. Φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε τρεις μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον τρεις εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σερίφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε. Ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω. Μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος. Πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή. Γενικά, εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη. Μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με. Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογραφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
4: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
2: Οι τεχνίτες ήταν το Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας οικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και οικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το, η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική οικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές οικαστικών βάζοντάς τους στην καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε, όταν εγώ μεγαλώσω, θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί, όπως συμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς, η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο, εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε ένα γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας, στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της

Και ο Παναγιώτης Μαρίνης που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβαινα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «Πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο «Πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης, τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους, λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο, μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα, έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα και που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling εν πάση περιπτώσει και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω, πόπρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά. Το μοσχά, το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή, τη δάφνη, την πικρή νελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι.

0: και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό. Όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω, τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα. Και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου του Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί, που έχει μέσα χρώμα, και δουλεύετε με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να, σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρό... αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη, δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας, και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει με λένε μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα του μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάνα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάνα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία στην Πιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης στην Αθήνα. Το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα. Είναι διάφοροι πυλί και σκουριές και όχρες, ας πούμε, από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και, πολλά, και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
1: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν μέτρα την Πάτρα με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ τη Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνι και είχε μέσα και κουλούρε για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον. Οπότε ο Αντώνη έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι τη Σύφνου, τη Ρεβιθάδα. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνη και δεν υπάρχει κανένα άλλο Αντώνη, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω ότι. Κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράχτη από συφνέικα κεραμικά. Οπότε να το ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών πόσο ο Γιώργος. Είναι ένας σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Είναι από μοντέλος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Τζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το φτιάξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, οι κεραμίες σας το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά, δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αιγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αιγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αιγινα και έχουν καταγραφεί από το Αιγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αιγινα.

0: με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
1: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ.
2: Λοιπόν,
1: και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας», και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων, που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι. Γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά. Ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
2: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
1: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος τη συνεχόμενη σχέση με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την έγινα, ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ,
2: πραγματικά,
1: εσύ σαν Μαριλένα.
2: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
1: Όχι, εντάξει, γιατί είμαστε, έχουμε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
2: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, επειδή μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
1: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
2: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
1: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
2: Ναι.
1: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε Πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε.
1: Τώρα θα μπει σε 5 λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
2: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουμε, αυτό εντάξει μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
1: Φοβερή
2: ανταμοιβή.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίες στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλης.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο μου ήταν
3: η ώρα είναι 9:30.
1: Έφεξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμιλ και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορεί να είσαι. Και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, στο σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω 2 από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη, που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή θέλω να πω όταν πιάνεις το χώμα τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει. Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η οποία το σχολείο μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φύγανε σαν τα Μανιτάρια, όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το προτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηναή που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς στην Ατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς και να είναι αυτή η δάσκαλή μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αυτή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδόρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τη έκθεση, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τη μνήμη της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όρομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα, έχω αυτόν που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω, να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δίνει χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενη από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι οι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. 2-3 πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα. Και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας, στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξυρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια. Οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπεραίου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μία θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να είμαι στους κεραμίστες. Ο Βασίλης ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής, τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής, ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ, μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέτε, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρα της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
1: Ορίστε.
2: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
1: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ, είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά, δηλαδή η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λίναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή, ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο, από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για... Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό, πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό, και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του, πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε

0: ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Έγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Έγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ένα κουφιστικό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αλλά τις σκέψεις μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις. Έτσι όπως ήταν η ηρωή και σχολίαζαν τα παιδιά. Και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Εγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σερίφο, έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσιες εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στην Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε. Ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω. Μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας, ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος. Πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι? Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Έγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής, δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογογραφικό 2000 και 2004. Εγινήτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Έγινας, επειδή είναι ξανθό

0: και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο. Έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάζ για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε εδώ είχαν φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν το Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό, που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους στην καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμή των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί όπως συμπρεσιονιστές κάπως. Είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς. Η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο. Εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ. Και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγόλα Γιαννικοπούλη, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε. Θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως στην Τίνο έχεις αυθονία μαρμάρου και σου λέει «το μάρμαρο πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά κεραμικά που είναι συνθέσεις υβριδικές με καμιλοπαρδάλι, τίγρης, κροκόδιλους. Λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα. Αγία Τριάδα, υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα, προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια, λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ και... Για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιές στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόρελη, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Αίγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Αίγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, τότε την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα. Και Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες, οι χριστιανικές, που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Αίγινα, μάλλον Πειραιά και Αίγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφιλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και, και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. «Η διτότητα» του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος Θαμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
2: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έτσι που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφο, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβή, οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφναίκα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94 τριών πόσο ο Γιώργος. Είναι ένας σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδημένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε, θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβηταρίο που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε και το έφτιαξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή. Πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια. Μέδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκα, αλλά και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
0: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση. Να έτσι επιστέψει.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι
3: 10:30.
0: Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων που είναι από 3,5 χρόνια ήρθαμε μέσα εδώ. Ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος τότε για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό, φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο. Δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαν από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών, και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά, γιατί μόνο είμαστε συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλ, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
5: Ο Παπάς παντρεύτηκε.
0: Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
5: Όχι.
0: Όχι, καλά το είπα. Καλά, καλά, καλά, καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης. Ναι, ναι, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να ζητήσει ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος στην Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, σαν Μαριλένα.
5: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
5: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στον βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, επειδή μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγμα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
0: και
5: να
0: την άλλη Μαρία, ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
5: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
0: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
5: Ναι.
0: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα και από το κοινό. Το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
5: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Ναι. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκη, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
0: Θα μπει σε 5 λεπτά μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
5: Ναι, έρχεται από την Αθήνα. Και βλέπουν αυτό εντάξει μας. Είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
0: Φοβερή
5: ανταμοιβή.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίοι στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμιλ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι
6: και του σαλονιού και του ελονιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μία πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μία πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μία αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει, δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να η Αθηνά που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι, να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξη τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό το κεραμίστα, έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω, να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πύλο. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, οικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν οικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας οικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει οικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι και να μην ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη, μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς που, ας πούμε, συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι οι πιο παλαιοί και πιο γνωστοί. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές ένας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα τρία κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός, δηλαδή όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και

0: ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να είμαι στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατο σε μέδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρεις της κεραμικής.
1: Ακούτε,
0: ακόμα
1: το ραδιόφωνο του έγινε
0: απόρταλ. Ο Βασίλης, επειδή
1: η ώρα
0: έχει μια
1: είναι
0: συλλογή, άρχισε
1: 11.
0: Να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ, μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια, με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα, ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των επάλξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Biennale, την ελληνική Biennale κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Biennale κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Ορίστε.
2: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι ένα οστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντική.

0: Σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή, ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο, από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλλιτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή, που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο, αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά, Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Έγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφηλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στεννηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Έγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια. Που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς, και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ροοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Ερήφου. Η Σέριφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί. Θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ. Το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης. Είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εντομέσια μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σέριφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σέριφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο, το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσιες εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα. Περιμένω όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που έχει ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, με παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψει, από αυτά, από άλλους παλιούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μία σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με... θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Έγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος που μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μία σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού. Η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί όπως συμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς, η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο, εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, Ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλη, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε, θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Έγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο, πάρε με και κάναμε κάτι. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, είναι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Τα ίδια. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλεις, τίγρες, κροκόδουλους, λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μ' αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκοιτίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μου αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει, τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα, σιτάρι. Μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει. Χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει. Μόνο με τις πουλιές την ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια, κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό όρο της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφη Στόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Στόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, εδώ την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, στους πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει: έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε. Αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της Κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Δαμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της. Δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει η Μαριλένα μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής. Είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα. Είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα. Αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
2: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Ναι. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Αντώνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιετυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, Αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Ύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Ύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από συφνέικα κεραμικά. Οπότε να τος ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
3: Το ραδιόφωνο του έγινε από τον
0: Κερασιώτη, που σας έλεγα. Ο Σταϊμάρο 94-3, πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνος της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Χαν Στάουμπλι είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα: Σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε: Θα σου φέρω, δεν θα το παίξω. Μου λέει: Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρος μου. Δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το Α, το αλφαβηταρίο, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω. Μου είπε και το έφτιαξε μόνο. Να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή. Πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνη που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art, και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος στο Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίστες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίστες το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων. Σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος πινακοθήκης μας, και βεβαίως του δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ηλιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μιαν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή. Όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν για...
3: Ο Παπάς
2: παντρεύτηκε. Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
3: Όχι.
2: Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης. Ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφαία, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισες να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτόν με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου, μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την έγινα. Ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη, που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ σαν Μαριλένα.
3: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
2: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Ναι. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκη, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
2: Είναι μια φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, από την Αθήνα. Αυτό εντάξει, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή ανταμοιβή. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει και ρέει στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδί όθεν. Είμαι γεννήτισσα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφαία. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει και όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογείσαι και μπορείς να είσαι και του Θελονιού και του Ελονιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μια πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι. Και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφά πάλι που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί Αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γκουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γκουγκλάρετε, αν γκουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφτρα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γκουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω πρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα, φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, η Αθηναία που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώ την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπείται της έκθεσης, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τη μνήμη της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ. Με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξης τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά, η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση. Ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια αν είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή, να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Art Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτόν τον κεραμίστα. Έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμικής που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ολομενικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραίο που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο-τρεις ζωγράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω, πάρα πολύ το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμα πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή, στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να

Εικαστικός, πόσο μάλλον είσαι σε μια μικρή πόλη, δηλαδή σε ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Αίγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο, δηλαδή αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε, θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον αιώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Χιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική.
Είναι η αδελφή της Δήμητρας, η Ατερλή, αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση.

0: μερικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός, δηλαδή όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια, είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα εννοώ, η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου, κεραμίστρια, στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρες της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσήφινα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσήφινα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια, με την Ιωσήφινα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσήφινα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια μαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάλληξων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσήφινα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη. Δεν ζει πια. Έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Who's is Who, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά, αλλά περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζει ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό τι θα πει η Λίτζη.
0: Ορίστε.
1: Αυτό τι θα πει η Λίτζη.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το origami που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, ετών 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει το 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί, αυτό είναι νοστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι αυτό. Ναι, εδώ έχουμε την Μαρία Λίνα. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναντρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα απίθανα κελίφι του Νίκου, τα απίθανα κελίφι του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Έγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Έγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια, καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις, έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά, και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Εγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί, θα πάω τώρα σε 3 μέρες και χαίρομαι πολύ, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης, είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον 3 εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σερίφο, έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσιες εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στην Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριχο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε, ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος, προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω, μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Έγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει, ξαναλέω, μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας, ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Έγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι? Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλιούς, θα ήταν, είναι δηλαδή, γενικά εμείς θεωρούμε ότι στην Έγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη, μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και θα έπρεπε πραγματικά. τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι, καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της έγινες, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν στο Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο με μια σειρά από κυκλαδικά που έχει φτιάξει, πορτρέτα, που ουσιαστικά τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το... η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική εικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές εικαστικών, βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τη μήνυ των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί όπως συμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς, η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο, εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας, στο Λογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε. Θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνα έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει το μάρμαρο «πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά κεραμικά που είναι συνθέσεις υβριδικές με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδιλους. Λέει είμαι εγώ. Είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά. Τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα, Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι αγγεία πύληνα προϊστορικά της χειροκητίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια. Λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μ' αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιά στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ. Είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα, είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη, είτε σαν διαμονή, και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω, κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας οικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Αίγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της Άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη, η Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως στην Αίγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω. Γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος στο Μακρινό 94, εδώ την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και μου λέει, έχω τη χαρά και την τύχη, το μικρό μου εργαστήριο, που είναι στο Ισόγειο, να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο, γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε, αλλά μου λέει, εγώ, δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα, δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και... Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα, Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά εικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην Αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκι αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Αίγινα, μάλλον Πειραιά και Αίγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Αίγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και, και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
2: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
0: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίο Νύχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γεννητικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζετε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τόσο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94-3 πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια, Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απεντεδημένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μόνο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Hans Staubli είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές, κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος, πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνουν τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος Έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμίδες. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα σταμάτη, θα είσαι και πάλι. Μου είπε, θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρί, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το φτιάξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη, γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλουγλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει και πάει και πάει και πάει, που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια, για ευνόητους λόγους όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί, θα καταλήξουμε εκεί, έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας, είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκα, αλλά και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art, και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το Κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνει, με τις κεραμίες σας το έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός, και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων, σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, φαντική. Στον κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους, που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στον νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης, που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης Χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας.
2: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή Αιγινίτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Αίγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων, που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Αίγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπά συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του Παπά και έμειναν
3: όχι.
2: Για...
3: Ο Παπάς
2: παντρεύτηκε. Ναι, συγγνώμη, ο Παπάς.
3: Όχι, καλά το είπα.
2: καλά το είπα. Παντρεύτηκε την Ιπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, είναι πάντως ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμιου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτών με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Σάμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό. Για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ
3: σαν Μαριλένα. Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
3: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, επιλογή προφανώς. Και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, επειδή μου να ασχολείσαι μόλις με ένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο να
2: και την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
3: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
2: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι η πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πόσοι. Δεν μπορούσαμε κι εμείς να φανταστούμε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την τέχνη μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της τάδε πινακοθήκης, είμαι ο διευθυντής. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε.
2: Τώρα θα μπει σε πέντε λεπτά, φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
3: Ναι, από την Αθήνα. Και βλέπουν, αυτό εντάξει, μας, είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
2: Φοβερή
3: ανταμοιβή.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίες στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφέα, ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει όλες μου τις επιλογές και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελ και το Σταμπολίδη στην αρχαία Ελεύθερνα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληρογωγείσαι και μπορείς να είσαι και του Θεσσαλονιού και του Ελωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μια πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι, λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι. Και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξεις εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδόρα Χωραφαπάλη που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης, το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η οποία το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα Μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κλπ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουν πολύ μικρή, δεν ήμουν καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν
4: Ιντερνετ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αλλού. Δηλαδή τώρα είναι. Μπορεί αν γουγκλάρετε. Mm. Προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας, παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφτραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε, εγώ θέλω να σπουδάσω, να κάνω, βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής. καλαθοπλεκτικής θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα. Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε.

που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματά σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αφή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι, ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τέτοιες έκθεσεις, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το κάμπους πράξη τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, γιατί το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά η ομάδα αφή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι μου που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές στο Υπουργείο και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω, λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα αυτή να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω, αποφελούμαστε και προχωράμε. Μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό, ή σε μια Άρτα Αθήνα που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό τον κεραμίστα. Έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο.

0: Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμική που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ελεομενικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμιγώς μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο Ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό ως επί το κλείστον πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό τσάτ, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών, όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε, αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα. Και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα, με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον αιώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που κανείς δεν επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές μας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός. Δηλαδή, όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξερολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι ένα τέτοιο. Δηλαδή, θυμίζει τόσο πολύ τα από την Όμορφα, από τη Φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... Οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα, γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ. Έτσι, μαζί με τους κεραμίστες, γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα, έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά... ιδιότητα, σημαντικότατο σε μέδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι και συλλέκτης κεραμικής. Τα καλοκαίρια τα περνάει στη Μυτιλίνη, που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρεις της κεραμικής. Ακόμα βρίσκει υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ. Μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον, την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάλληξων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες. Στην πρώτη Biennale, την ελληνική Biennale κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη, φέτος τρέχει η δεύτερη Biennale κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν. Και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Ορίστε.
1: Αυτό τι θα πει η Ιντζή.
0: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση, το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, ετών 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει τον 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί, αυτό είναι νοστό κοτόπουλου. Δηλαδή η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι, εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πεύκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα, δηλαδή, θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας 2 ή ξέρω εγώ, υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Από ποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μία σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναντρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μία από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε την έκθεση, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι, επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφιλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί. Εγώ το δανείστηκα από ένα συλλέκτη, δεν άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως, επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση, δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια. Που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να βιάζει το κεφάλι από τις σκέψεις, μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, αχ, ας αδειάσουν όλες τις σκέψεις. Έτσι όπως ήταν οι ηρωοί και σχολίαζαν τα παιδιά. Και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει ένα παιδάκι, ναι, αλλά αν το κεφάλι μας άδειαζε από όλες τις σκέψεις, θα χάναμε μαζί και τις μνήμες μας. Και πάμε εμείς μετά να κάνουμε στα παιδάκια. Φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ είναι η υπέροχη Νατάσα Καλογεροπούλου. Να πω στο σημείο αυτό ότι όπως έχουμε πολλούς Αιγινίτες, έχουμε και αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λόγος που έγιναν κεραμίστες ήταν το χώμα της Σερίφου. Η Σερίφος είναι ένα επίσης μαγικό νησί. Θα πάω τώρα σε τρεις μέρες και χαίρομαι πολύ. Το οποίο έχει ένα καταπληκτικό χώμα αρχαίγων επίσης. Είναι τα μεταλλεία, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τουλάχιστον τρεις εδώ μέσα μου είπαν εγώ έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου. Η Νατάσα όχι μόνο έγινε κεραμίστας εξαιτίας της Σερίφου, πήγε και μετακόμισε στη Σέριφο. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο χώρο το κεραμείο, το οποίο φιλοξενεί θαυμάσεις εκθέσεις. Και μερικά από τα παιδιά μας που είναι εδώ είναι στη Νατάσα τώρα και με περιμένουν όλα πάνω να τους δω. Εδώ έχει κάνει ένα θαυμάσιο έργο με διπλό ψήσιμο που είχε ενσωματώσει στο δεύτερο ψήσιμο αγκαθάκι από τη Σέριφο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Δίπλα της Ιφηγένεια Τσίρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η σύντροφος του Γιώργου Βαβάτση. Έχουμε και αρκετά καλλιτεχνικά ζευγάρια στην έκθεση, που και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραίο το πλαίσιο αυτό να το καταλαβαίνεις, γιατί λίγο αρχίζεις να σκέφτεσαι και πόσο άλλο ζει και δημιουργεί, και είναι πολύ ωραίο επίσης. Ένα έργο με θέμα τη γένεση εδώ, θαυμάσιο, της Ιφηγένειας, και δίπλα ένα επίσης υπέροχο έργο της Μίρκας Δραπανιώτου, που είναι άλλη μία που μου είπε. Ναι, ανοίξτε λίγο για να βλέπει ο κόσμος. Προσέξτε, μην κάνετε προς τα πίσω. Μπράβο. Ναι, η Μίρκα επίσης μου είπε ότι εγώ έγινα κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Η Μίρκα ήταν μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου, θα τη δούμε στην άλλη μεριά, και του Νίκου Σκλαβενίτη, που είναι εδώ και που είναι δάσκαλος πολλών, είτε γιατί κάθισαν κυριολεκτικά στον πάγκο μαζί του, είτε γιατί παρακολουθούν αυτά που κάνει. Πάμε στη βιτρίνα μας εδώ, προσέξτε το προς τα πίσω σας. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κανάτια της Αίγινας φυσικά από αυτή την έκθεση, που είναι το Α για το αλφαβητάριο του χώματος. Στην Αθήνα τα είχα και αυτά μαζί με άλλα έργα παλαιότερα. Εδώ έχει γίνει ξανά μια ανακατάταξη. Τα κανάτια. Ο Κουλικούρδης, ο ένας ο άλλος, ο Γκαρίς τελευταίος, πέθανε ο τελευταίος μας κεραμίστας και καταφέραμε να έχουμε χάσει την τεχνογνωσία των κανατιών. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνίτη στην Αίγινα που να φτιάχνει κανάτια. Μου λένε, παίρνουν διάφοροι φίλοι, μου λένε, πού θα μας βρεις ένα κανάτι. Λέω, δεν μπορώ να σας βρω. Θα βρείτε στο μοναστηράκι με 100 ευρώ starting with και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορέσει αυτό από ανήψη, από αυτά, από άλλους παλούς, θα ήταν, είναι δηλαδή. Γενικά, εμείς θεωρούμε ότι στην Αίγινα θα ήταν πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να λειτουργήσει μια σχολή κεραμικής. Δεν εννοώ μαθητεία σε έναν καλλιτέχνη. Μιλάω για κάτι πιο δομημένο και πιο πολυσχηδές και με. Θα έπρεπε πραγματικά. Τα κανάτια μας. Έχουμε κάνει δύο φορές μια ξέχαστη έκθεση Α και Β. Την είχαμε κάνει στο Λογαριφικό 2000 και 2004. Γενέτικο κανάτι Καμπάς από Πασπάρα. Είχα δώσει τότε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν, γιατί πάντα το κανάτι της Αίγινας, επειδή είναι ξανθό και ομό έτσι, στην όψη του, όχι στο ψήσιμο, έχει λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σαν καμβάς για πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή και λαϊκοί καλλιτέχνες όπως ο Κάτσας το έκαναν, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Φασιανός, Κοτσαρούχης και άλλοι. Και είχαμε δώσει και φτιαχτεί αριστουργήματα. Αλλά τότε πηγαίναμε στον Καρύ και τα παίρναμε με 5 ευρώ το ένα.
1: Η Παναγίτσα δεν ήταν πολύ παλιά, οι τεχνίτες.
0: Οι τεχνίτες ήταν το Μεσαγρό. Στο Μεσαγρό. Ναι, στο Μεσαγρό. Λοιπόν, Βασίλης Νικολάου, ένας μη κεραμίστας εικαστικός που είναι εδώ γιατί δουλεύει με πυλό, γλύπτης πολύ σημαντικός, ένα σχόλιο πάνω στο κυκλαδίτικο ειδόλιο είναι αυτό, όπως και το διπλανό του Διονύση Παπά. Ο Διονύσης Παπάς είναι αρχαιολόγος μετά έγινε και εικαστικός. Ο Διονύσης κάνει ένα σχόλιο
2: με
0: μια σειρά
2: από
0: κυκλαδικά που έχει φτιάξει πορτρέτα. Που
2: δευτικά
0: τι λέει, το όμορφο κυκλαδικό που είναι αυτό το. Η αφαίρεση, αυτή η έλλειψη προσφοράς που εγώ το βλέπω και λέω κι αν αυτό ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αποδίδω πρόσθετα χαρακτηριστικά, επίτηδες με χιούμορ και τονισμένα, για να πούμε ότι ενδεχομένως όλα αυτά τα πανομοιότυπα κεφάλια Μπορεί να ήταν η Μαρία, η Μαριλένα, η Ήρης, ο Φίλιππος, ο Γιώργος, η άλλη Μαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σχόλιο τέλος πάντων. Εδώ μπροστά έχουμε μια άλλη σημαντική οικαστικό που δεν ζει πια, πολύ σημαντική κεραμίστρια, τη Μέρη Χατζηνικολή Σαραφιανού, η γυναίκα του Πάνου Σαραφιανού, ο οποίος γαλούχησε γενιές και γενιές οικαστικών βάζοντάς τους καλών τεχνών. Οι γη τους, που ένας είναι ο Δημήτρης, συμμαθητής μου και φίλος μου, έφτιαξαν πριν 3 χρόνια προς τιμήν των γονιών το Lofos Art Project, που κάποιοι θα το έχετε ακούσει, στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ο μπαμπάς Πάνος πάντα έλεγε ότι όταν εγώ μεγαλώσω θα φύγω από την Αθήνα, θα πάμε σε ένα λόφο με μια κομπανία καλλιτεχνών και θα ζούμε εκεί, όπως συμπρεσιονιστές κάπως είχαν τέτοιο όραμα. Πέθανε εκείνος πολύ νωρίς, η Μέρη έζησε τα αγόρια κάνοντας κεραμική. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεραμικό της έργο, εδώ έχουμε αυτό που το αγαπάω επίσης πολύ και δίπλα εδώ είναι άλλος ένας αγαπημένος κεραμίστας που δεν ζει πια και μάλιστα τον χάσαμε εδώ στην Αίγινα, σε έναν γκρεμό. Είναι ο Φίβος Πουλτσιάκης, αυτό είναι το έργο του. Και δίπλα είναι ο Παναγιώτης Κλάβενας, που είναι ένας παλιός κεραμίστας, ο οποίος όμως δεν έκανε κανάτια ποτέ. Η οικογένειά του είχε έρθει από τη Σύφνο και έφτιαχνε κεραμικά με δικές του έτσι αναγνώσεις και εμπνεύσεις. Ήταν αθυρόστομος, έφτιαχνε κεραμικά που στο στόμιό τους είχαν πουλιά και παιδάκια πουλιών, φωλιές, παπάδες, κεφάλια, μέθησους, που ήταν το κεφάλι του μέθησου πολλές φορές. Έχω πολλά έργα του ευτυχώς. Και ο μεγάλος του αδελφός ήταν ο Μπαρμπαγιώργος Κλάβενας, που έκανε τις πέτρες στο Μεσαγρό και οι δύο. Λάξευε τις πέτρες. Και ο Παναγιώτης Μαρίνης, που τώρα έχει την πολύ όμορφη έκθεση μαζί με την στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, τους μιλεύοντας στο Λογογραφικό Μουσείο, που αν δεν πήγατε να πάτε. Θεωρεί τον Γιώργο Σκλάβενα τον δάσκαλό του. Έτσι. Η πέτρα της Αίγινας, ο Πορόλιθος, από τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο ναός της Αφέας, είναι η πέτρα μαλακή που σου λέει «πάρε με και λάξευσέ με». Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως την Τίνο έχει αυθονία μαρμάρου και σου λέει «το μάρμαρο πάρε με και κάναμε κάτι». Εδώ λοιπόν είχαμε μια παράδοση πετράδων στο νησί μας και ο Παναγιώτης Μαρίνης, με τα εργαλεία που έχει τώρα, που το γνωρίσαμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες με τα κεφάλια, ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Θωμάς Μπερτόλης. Θωμάς Μπερτόλης, Μεσόγεια, φτιάχνει ψυχογραφικά, κεραμικά, που είναι συνθέσεις υβριδικές, με καμιλοπαρδάλης, τίγρης, κροκόδυλους. Λέει είμαι εγώ και οι σκέψεις μου. Ο Πραξιτέλης δουλεύει πολύ συχνά προπλάσματα, με ρηγματωμένο πυλό και γίνεται αυτό και μου αρέσει πολύ. Αυτά είναι 3-4 πραγματάκια που έχω μοιράσει στο χώρο. Μπορείτε να τα διαβάσετε ήσυχα μετά, τα αγαπώ πολύ. Ανδρέας Θεοδόρου, μαθητής της Θεοδόρας Χωραφά, μόνη μαζί και δουλεύει στην Αίγινα. Έχει φτιάξει αυτόν υπέροχο χορό που εμένα μου θυμίζει το χορό, τον αντίστοιχο με τις κόρες στη Μινωική Τριάδα. Αγία Τριάδα, υπάρχει ένα τέτοιο σύμπλεγμα στο Μουσείο Ηρακλείου ή τις χορεύτρες από την Τζιά ή κάτι Αγία Πύληνα προϊστορικά της Χειροκητίας που στο στόμιο τους έχουν τέτοια, λέει, έχει πάρα πολλές μνήμες από χώμα διαφορετικές. Ο Χαρίτων Μπεκιάρης, γλύπτης, μας έχει φέρει το τρίποδό του και τα μικρά του προπλάσματα. Είναι οι ασκήσεις του σε πυλό προτού μπει στη διαδικασία μιας άλλης κλίμακας, οπότε και αυτό όλο μ' αρέσει σαν εγκατάσταση πολύ στο χώρο. Ο Μένανδρος Παπαδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός κεραμίστας, ξαναλέω, μαζί συνοδοιπόρος του Νίκου Σκλαβενίτη στον Ιριδανό, στη σχολή. Η Μελίνα Ξενάκη με αυτό το μαύρο αμφορέα και κλείνουμε αυτή την αίθουσα με αυτή την εγκατάσταση του Νίκου Γκίκα. Ο Νίκος Γκίκας δηλώνει κεραμίστας και αγρότης. Έχει κτήματα που καλλιεργεί ο ίδιος στη Φωκίδα, εκεί που κάει και η Φωκίδα. Βρίσκει στα κτήματά του πολύ συχνά αυτό το αντιπαθητικό ποτηράκι με το φουσκωτό στόμιο και τα μαζεύει και τα μαζεύει και τα μαζεύει γιατί τα πετάνε στα κτήματά του και κάποια στιγμή, επειδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το recycling, εν πάση περιπτώσει, και όλο αυτό η προσπάθεια να κρατήσουμε τη φύση σε μία έτσι ύπαρξη θεμητή, Είπε πώς θα ήταν αυτά, αντί να ήταν πλαστικά, ήταν χώμα άψητο που θα διαλυόταν από μόνο του. Έχει φτιάξει 3.000 τέτοια και ανάλογα με το που πάει το έργο, το εγκαθιστά με άλλο τρόπο. Στην Αθήνα που είχαμε πιο πολύ χώρο, είχαμε ένα μεγαλύτερο χαλί από τέτοια και είχαμε και μια προβολή της καρότσας της αγροτικής με τον Νίκο που τα τοποθετεί ακριβώς. Πάμε δίπλα. Πολύ. Και για μια ακόμα χρονιά η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φωτιές. Εγώ ήμουν φέτος στην Πάρο σε δύο εκθέσεις που επιμελήθηκα εκεί. Οι φίλοι μου της Πάρου που είχαν τα τελευταία χωράφια ορεινά που κάηκαν όλα μαζί με τα θυμάρια, μαζί με τα μελίσια, μαζί με τις φίδες, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Και λέω, αν αυτό το ποίημα του Δροσίνη μας φαίνεται λίγο μελό, μας φαίνεται λίγο πασέ, μας φαίνεται λίγο συμβατικό και λέμε ότι πω βρε παιδί μου, χώμα ευλογημένο, θερμά φιλιά του ήλιου, κλίμα σιτάρι, μιλάει για όλα αυτά που καταστρέφουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου πασέ, είναι μια μαύρη αλήθεια και μια γροθιά. Λέει ο Δροσίνης, χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, που και η βροχή έχει φύγει, την έχουμε χάσει, χώμα μυρισμένο το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τις πουλιά στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχά το κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Θέλω να πω, σε μια Ελλάδα που η ζέστη ήταν καλοδεχούμενη και που τώρα δεν ζούμε χωρίς air condition, σε μια Ελλάδα που χρήσιζε το χωράφι και ήταν η θάλασσα από πίσω και σε έκαιγε ο ήλιος με έναν τρόπο εφορικό, όλο αυτό είναι απλά μια γροθιά σε μένα, στα μούτρα και μια μούτζα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου πασέ, είναι αυτό το οποίο εμείς θα έπρεπε να φυλάμε ως κόρνο οφθαλμού και για εμάς και για τους τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα είτε σαν πρόσκαιρη επίσκεψη είτε σαν διαμονή και που το έχουμε κάνει κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Το ξανάβλεπα δηλαδή και λέω κάθε λέξη είναι ένας λόγος να σκεφτείς τι κάνω τέλος πάντων. Από πάνω έχω ένα μικρό εργάκι της Ελένης Μανιά Κολοκοτρώνη. Αυτό το έργο βρέθηκε σε υπαίθρια παζάρια και μου το έδωσε ένας φίλος μου. Ήταν ένας φάκελος με διάφορα έργα της Ελένης Μανιά. Εκείνος κράτησε κάποια άλλα τα πούλησε για να μπορέσει να πάρει άλλα πράγματα. Εγώ πήρα αυτό το μικρό έργο που δεν έχει υπογραφή, αλλά ήταν στο φάκελο της Ελένης και είναι δικό της. Είναι δεκαετία του 30 και είναι μια κεραμίστρια που δουλεύει εκεί στον τροχό, στο μικρό τροχό. Το έχω λατρέψει και μαζί είχε και ένα μικρό σχεδιάκι της Έγινας. Και μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το έργο να ήταν μια κεραμίστρια στο δικό μας νησί. Από κάτω έχω το έργο μιας εικαστικού που δεν υπογράφει ως κεραμίστρια, αλλά δουλεύει και με κεραμική. Είναι η Τίνα Καραγιώργη, σημαντική μας εικαστικός, η οποία εδώ έφτιαξε, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα και έφτιαξε την παλέτα του κεραμίστα. Όχι, έφτιαξε μια παλέτα που ανάγει στην παλέτα της ζωγραφικής με τα χρώματα, αλλά είναι η παλέτα του χώματος. Το βρήκα πολύ ωραίο. Πάμε. Ελάτε. Αγγελική Πολίτη, ένα έργο που έχει να κάνει με τη γένεση, με το αρχέτυπο, που εμένα μου θυμίζει πολύ Νταλή, αν δείτε σαν φόρμα. Και από πάνω, ένα ζωγραφικό της Κατερίνας Γιάννακα, που είναι εικαστικός καταρχήν, μαθήτρια του Μόραλι, αλλά και κεραμίστρια. Και εδώ η Κατερίνα ζωγράφισε το ελληνικό χώμα της Έγινας. Είναι χώμα Αιγίνης αυτό το έργο. Από κάτω έχω το Πανκράτιουμ, το κρινάκι της θάλασσας, της άμμου, της Έφης Τόλια, αυτή η ποιήση που βλέπετε μπροστά σας. Και δίπλα στην Έφη Τόλια ζει και δουλεύει στην Αθήνα, η Κατερίνα βεβαίως την Έγινα. Και δίπλα έχω τη Μυρτώ Παδοπούλου, που είναι με μεγάλη μου συγκίνηση να την ξαναβρίσκω, γιατί ήταν μαθήτρια της Μάρος το μακρινό 94, εδώ την πρωτογνώρισα. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, έχει συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Το εργαστήριό της είναι στην Αθήνα, πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης και μου λέει έχω τη χαρά και την τύχη το μικρό μου εργαστήριο που είναι στο Ισόγειο να έχει στη γωνία του ένα γυάλινο δάπεδο γιατί είχαν βρεθεί αρχαία, τα ξεχώσανε αλλά μου λέει εγώ δουλεύοντας κάθε μέρα με το αρχαίο αθηναϊκό χώμα δεν μπορώ παρά να κάνω έργα τα οποία διαπραγματεύονται το χώμα και...
2: Νίκος Καραλής, φίλος του Νίκου Σκλαβενίτη, ένα ανδρόγυνο ζευγάρι γλάστρα. Κυριακή Μαυρογιώργη, επίσης πρώτα αρχιτέκτονας και μετά οικαστικός, όχι κεραμίστρια. Η Κυριακή δουλεύει πολύ με πορσελάνη. Εδώ το μικρό της κένταυρο τον έβαλε μέσα στο λοφάκι του χώματος. Και δίπλα είναι ο Γιάννης Ζώης, ένας σπουδαίος κεραμίστας, που έχει φτιάξει μια σειρά από έργα, ξεκινώντας από την ιδέα της φόρμας και της έννοιας όμως, της φωλιάς των μελισσών, της Κυψέλης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή και η φόρμα και το τι σημαίνει φτιάχνω το σπίτι μου. Λέει ο Γιάννης, όχι τόπος αλλά χειρονομία, το χώμα συσσωρεύεται, στρώμα το στρώμα, το ένστικτο γίνεται μορφή, η φωλιά φτιάχνεται από ό,τι υπάρχει κοντά, από ό,τι είναι αναγκαίο, εύθραυστη, προσωρινή και όμως αρκετή, ανάμεσα στο σώμα και τη γη, κάτι σαν σπίτι παίρνει μορφή. Πόσο ωραίο είναι. Ναι. Επί τούτου για την έκθεση, έφτιαξε το χώμα, ήθελε να φτιάξει ένα πεδίο χώματος. Αφού έφτιαξε το έργο, μου λέει δεν είχα καταλάβει, αλλά τελικά έφτιαξα το βράχο της Πρέβελης στην Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Κάηκε και αυτό το καλοκαίρι, το ξέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Πρέβελη, λοιπόν, έτσι το λέει η Διονυσία. Δίπλα στη Διονυσία έχουμε το υπέροχο δίπτυχο της Άννας Αχιλλέως. Η Άννα δεν είναι κεραμίστρια, είναι εικαστικός, η οποία δουλεύει με την τεχνική που λέμε εγκαυστική. Τι είναι εγκαυστική? Είναι η τεχνική με την οποία φτιάχτηκαν και οι πρώτες εικόνες οι χριστιανικές που σώζονται στη Μονή Σινά. Είναι λιωμένο κερί που έχει μέσα χρώμα και δουλεύεται με σπάτουλα. Οπότε είναι πιο θερμό, είναι πιο θερμές. Είναι λίγο σαν να κάνεις ανάγλυφο όταν δουλεύεις με τη σπάτουλα, αυτό το χοντρό, ρευστό χρώμα με το κερί. Με τέτοιο φτιάχνονταν τα πορτρέτα φαγιού μου στην Αρχαία Αίγυπτο, που λειτουργήσαν και σαν πρότυπο, αν θα δείτε στο Μουσείο Μπενάκη αν πάτε, που λειτουργήσαν σαν πρότυπο για τις πρώτες χριστιανικές εικόνες. Άρα Μαυρακάκη ζει και εργάζεται Αθήνα και Έγινα, μάλλον Πειραιά και Έγινα, μια σπουδαία γυναίκα με ένα σπουδαίο έτσι εικαστικό έργο. Έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα. Η έννοια του τάματος απασχολεί τη Βαρβάρα συνολικά. Η Μαριλένα Ρούσου, με ένα υπέροχο κεραμικό αγγείο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Έγινα, μαθήτρια της Χριστίνας Μόραλη. Δίπλα ο Ιάσον Νταμιανός, Αθήνα, ένας νέος εξαιρετικός κεραμίστας. Και δίπλα η Μίκα Βογιατζή, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στην Έγινα μόνο, με συγχωρείτε. Έχει το πολύ ωραίο μπραντ Σεράμικα, είναι το όνομά της, δουλεύει με πορσελάνη κυρίως. Δίπλα η Μαριλένα Μιχοπούλου, σημαντική κεραμίστρια και έχει και πολλούς μαθητές και εδώ. Εδώ έχει φτιάξει, Μαριλένα, μια σειρά από κεραμικές μακέτες. Παίζει με την ιδέα της μακέτας αρχιτεκτονικής, είναι μια νέα σειρά που κάνει. Λιάννα Παπαλέξη, ένας αποδομημένος αθηναϊκός αμφορέας. Η Λιάννα, όπως και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ποντίκης, ο υπέροχος αυτός κεραμίστας, ήταν τώρα στη Σαρδινία, στην Βιενάλε, μαζί και με τη Χρυσάνθη. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται, ένα γλυκίδατο ζευγάρι με δύο μικρά αγοράκια, στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν, ναι, είναι ο Γιώργος Ποντίκης. Στην Αθήνα το είχαμε αυτό το έργο δίπλα στο Γιώργο Ρόρη. Φανταστείτε δηλαδή στο μεγάλο χώρο να έχω από αριστερά το τρίπτυχο του Γιώργου που δεν έχει χρώμα, είναι διάφοροι πυλοί και σκουριές και όχρες ας πούμε από το χώμα, αλλά δίπλα ήταν το μεγάλο ζωγραφικό έργο του Γιώργου που η οφηλία του Γιώργου Γυμνή ξάπλωνε πάνω σε ένα χώμα το οποίο με λάδι στον καμβά και πολύ έξεργη πάστα είχε την ίδια εντύπωση, ήταν πάρα πολύ ωραία τα έργα μαζί. Από κάτω τα δύο καταπληκτικά έργα της Χριστίνας Μόραλη με το φοβερό τίτλο «Απαλό», που είναι μάλλον ερώτηση, γιατί λες «Ω, θα το πιάσω και είναι πετσέτα», αλλά βέβαια δεν είναι, είναι μια ψευδαίσθηση, είναι πυλός. Η διτότητα του Στράτου Ζαργκλή, ένας άλλος θαυμάσιος καλλιτέχνης και χρυσό παιδί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το λέω τυχαία.
3: Συγγνώμη, είπες γι' αυτό.
2: Όχι, θα πω τώρα. Απλώς έπιασα αυτά. Θα πω και μετά θα καταλήξουμε εδώ. Αυτό είναι, ναι, πάμε εκεί πριν πάμε πιο πέρα. Αυτή είναι η Μάγκη Ιωάννου, μια επίσης σπουδαία καλλιτέχνης, μαθήτρια της Μαριλένας Μιχοπούλου. η οποία είναι η τρίτη σε αυτήν την έκθεση που μου είπε έγινε κεραμίστρια εξαιτίας της Σερίφου. Είναι οι σκουριές της Σερίφου το έργο της και οι μνήμες της οικογενειακές, ακριβώς, γιατί κατάγεται και από τη Σερίφου, δεν είναι ότι απλά την αγαπάει. Η μαστή του Ηλία Χριστόπουλου. Ο Ηλίας έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα, την Κεραμαίων Ίχνη, μαζί με τη Χαρούλα Κοροπούλη και με άλλους, επιχειρούν με έδρα την Πάτρα, με πολύ σημαντικές οργανώσεις. Να η Χαρούλα με αυτή την έλικα, την πολύ ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη ενός παραδοσιακού λαϊκού κεραμίστα, που είναι, ξέρω εγώ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, από τη Σύφνο. Είναι η κεραμική Ατσόνη, ο Ατσόνης, ο Αντώνης είναι αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι, ακόμα στο βαθύ της Σύφνου φτιάχνουν έργα. Αυτά μου τα έστειλε Τζόνης και είχε μέσα και κουλούρες για να φάω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, λοιπόν. Και από πάνω από τον... Οπότε ο Αντώνης έφερε το αρχιτυπικό, το τσουκάλι της Σύφνου, της Ρεβιθάδας. Αυτό που συνεχίζει να φτιάχνεται ανώνυμα και που κι αν φύγει ο Αντώνης και δεν υπάρχει κανένας άλλος Αντώνης, αυτό το οποίο τώρα πάλι δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε όσα δίνουμε, θα το ψάχνουμε και αυτό στα παλαιοπολία σαν το γενικό κανάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάτι που νομίζουμε ότι είναι για πάντα, δεν είναι πάντα για πάντα. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στη ζωή μου και πολλές φορές με δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθώ, αλλά σε λαβεί. Οπότε τι κάνω, σώζω ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο πολύ από αυτό που κάνω. Και από πάνω από τον Αντώνη είναι το φωτογραφικό κλικ που αποτυπώνει μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει πια, στα Φυρόγια της Σύφνου. Αυτός είναι ο εικαστικός Άγγελος Κούρτης, που το 2001 στο μοναστήρι στα Φυρόγια της Σύφνου είχε κάνει μια θαυμάσια εγκατάσταση μαζί με άλλους στο πλαίσιο μιας σωματικής έκθεσης και είχε φτιάξει ένα καταράκτη από σιφνέικα κεραμικά. Οπότε να τος ο Άγγελος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σύζυγος της Μάρος Κερασιώτη, που σας έλεγα. 87 η Μάρο, 94-3 πόσο ο Γιώργος. Είναι σημαντικός μας γλύπτης, ο οποίος δουλεύει κυρίως με μπρούτζο, αλλά εδώ είπε πριν λίγα χρόνια: Μάρο, ζηλεύω, θα πάρω από τον πυλό σου να παίξω. Και έπαιξε βέβαια φτιάχνοντας μόνος του παπάδες. Έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά με γορίλες, που για τον Γιώργο είναι οι άνθρωποι απενδεδειμένοι από τον καθοσπρεπισμό τους. Οπότε οι γορίλες, αφού έχει βγει το άλλο κομμάτι, μπορούν να φωνασκούν. Από μοντέλο της Λεωνή που το έχει φτιάξει για Γτζόγλου. Αθήνα, πέφτει εδώ. Ο Hans Staubli είναι ο άντρας της Άννας Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας φοβερός και τρομερός ορθοπαιδικός, που όμως εδώ και χρόνια θέλησε να κάνει πυλό, γιατί ήθελε να μιλήσει για τα οστά και μόνο. Είναι μαθητής του Σταμάτη. Και να ο Σταμάτης εδώ, ο Φιλιππέος, πολλές γενιές. Κάντε λίγο αν θέλετε να πάει, μήπως θέλει ο Φίλιππος. Πολλές γενιές κεραμιστών με έδρα το Μαρούσι, οι Φιλιππέοι, είναι αυτοί που κάνανε τα μαρουσιώτικα σταμιά. Ο Σταμάτης όμως τώρα είναι πια στην Ηλιούπολη και στο εργαστήριό του μαθητεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για κάτι περίτεχνο και παιδάκια, δηλαδή απλή κεραμική. Όμως ο Σταμάτης που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έχει επίσης ανοίξει την αγκαλιά του για πολλούς εικαστικούς που θέλησαν να δουλέψουν πάνω σε κεραμική. Έφτιαξε ένα καταπληκτικό δάπεδο από πλίνθους, τότε μαύρους, και τώρα του είπα Σταμάτη θα είσαι και πάλι. Μου είπε θα σου φέρω, δεν θα το παίξω, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό, μου λέει, γιατί αυτό θα ήταν υποκριτικό από μέρους μου, δεν κάνω αυτό. Θα σου φέρω λοιπόν το α, το αλφαβεταρί, που είναι ένα σταμνί μαρουσιώτικο. Αυτό είμαι εγώ και αυτό σου φέρνω, μου είπε, και το έφτιαξε μόνο να έχουν απόλυτο link με τη συνθήκη. Ελπίδα Κουρτζή, πέμπτη, έκτη γενιά Κουρτζίδων. Οι Κουρτζίδες μπήκαν στην άλλη πολιτική κληρονομιά πια, με έδρα τη Δώρα Μόρφη από την Πάτρα. Ανθή Σουλτάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και με σπίτι στην Αίγινα, με αυτά τα βυζαντινά στοιχεία. Η Δώρα Τσιράκλογλου, μια καλλιτέχνης που έτσι εξελίσσεται όλο και περισσότερο, που περνάει το μισό χρόνο στην Κίνα πια, διατηρώντας εργαστήριο δικό της, κάνει αυτή τη λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, η οποία θαυμάζεται πάρα από τους Κινέζους και εκτιμάται, και πια τόσο πολύ πάει που έχει πάρει πολλά βραβεία εκεί και είναι όλο και πιο πολύ εκεί. Η Έφη Κουταβά, άλλη μια αρχαιολόγος που επιθύμησε να γίνει κεραμίστρια για ευνόητους λόγους, όπως καταλάβατε πλέον, γιατί το χώμα είναι αυτό το παλόμενο της διαχρονίας που τα ενώνει όλα, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη, και από πάνω το έργο, το χώμα του πολύ σημαντικού μας ζωγράφου Χρήστου Παπαδάκη. Εκεί θα καταλήξουμε. Εκεί έχουμε έξω από το χώρο, στο προθάλαμό μας, είναι το έργο του Παναγιώτη Μπρέντα. Ο Παναγιώτης Μπρέντας είναι ένας γλύπτης μαθητής του Γιώργου Χουλιαρά, ο οποίος έχει γυρίσει στα γενέθλια Τρίκαλα και δουλεύει από εκεί, έχει εργαστήριο για παιδιά και κάνει και πολύ land art. Και αυτά είναι τα εργαλεία του και το χώμα του που έχει αφήσει έξω. Βασίλης Αναστασόπουλος, το κέλυφος, αυτό το πρώτο, το οργανικό από την Πάτρα. Και εδώ οι δύο αδελφές Θεοδόρου, Μάρο και Ζωζό, από την Καλαμπάκα, οι οποίες παίζουν, είναι χιουμοριστικά τα έργα. Η μία κάνει τα σφυριά από πυλό, η άλλη κάνει αυτό το έργο που όλα τα παιδιά θέλουν να πιάσουν, γιατί νομίζουν, θέλουν να ξέρουν αν είναι λάστιχο ή κεραμικό, είναι φυσικά κεραμικό. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση του πώς δύο κορίτσια τα οποία ζουν στην Καλαμπάκα μπορούν να επικοινωνούν με όλη την Ελλάδα και τους κεραμίες, να οργανώνουν παρουσίες, συνεδρίες κεραμικής και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα ότι με τους ζωγράφους δεν γίνεται, οι κεραμίες σας έχουν πετύχει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κλείνουμε την έκθεση με την Ειρήνη Γκόνου. Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια πολύ σημαντική μας εικαστικός και αυτή όχι κεραμίστρια. Εικαστικός πολλαπλών έτσι, αναζητήσεων. Σύζυγος του Μίλτου Παντελιά. Η Ειρήνη έχει σπουδάσει ζωγραφική, υφαντική. Στο κορονοϊό αποφάσισαν να πάνε να μείνουν για καλύτερα στο εξοχικό τους που είναι στη Βόρεια Νάξο, το Αμπράμι, και δεν γυρίσαν ποτέ πίσω στην Αθήνα. Δηλαδή διατηρούν το σπίτι τους στο νέο κόσμο, αλλά μένουν μόνιμα στο Αμπράμι. Και η Ειρήνη πήρε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνει δουλειά η οποία να υλοποιείται ως επιτοπλίστων με εντόπια υλικά. Δηλαδή προσπαθεί η δουλειά της να ολοκληρώνεται με πρώτη ύλη που μπορεί να βρει στο νησί. Ξύλα, παλιά πανιά, χώματα, πράγματα. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, επειδή πάντοτε ασχολήθηκε πάντα με υφαντά, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια νέα πρωτοβουλία αναπαραγωγής μετάξης που είχε η Νάξος πάρα πολύ μετάξη. Αυτό είναι όλα αυτά που...
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική της Έγινας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού στη Παχιαράχη. Την εκδήλωση που είχε τίτλο «Μία αυγουστιάτικη βραδιά στην Παχιαράχη» προλόγησε και συντόνισε η κυρία Βίλμα Σινάνογλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχιάς Ράχης, στο Ελάνιον Όρος. Αποτέλεσε προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Ψυχτική Φεστ σε συνεργασία με το Δήμο Έγινας. Το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Παχιάς Ράχης, το πρόγραμμα συνδύασε την παρουσίαση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού με την αρχαιολογική έρευνα και τη μουσική. Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Ο Αρχαίος Ελαιώνας της Έγινας» από την Ηρώδια Μαντούρ και τον Νίκο Αλμπαντάκη, παραγωγή της Ηρωνικός, η οποία έδωσε την αφορμή για μία αναφορά στην ιστορία και την παρουσία της ελιάς στο νησί. Ακολούθησε ομιλία του Τόμπιας Κραφ εκ μέρους της Ελληνοβρετανικής Ομάδας Αρχαιολογίας με θέμα ανασκαφή στο Ελάνιον Όρος. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και στα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το Ελάνιον Όρος, ένα χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την αρχαιολογία της Έγινας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μουσική βραδιά κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό. Η Εστουλιαντίνα Έγινας παρουσίασε μια νυχτοδία υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Σπίτζινγκ και για πρώτη φορά το τραγούδι «Κουτσομπόλα Ελιά», δημιουργώντας το μουσικό κλείσιμο της εκδήλωσης τον ιδιαίτερο χώρο της Παχιάς Ράχης.
2: Άδα τελείως, τι θα βρεις? Θα βρεις ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβο. Και αν θέλεις να την ξαναβάλεις μαζί, δεν χρειάζεται τίποτα πολύ. Πάλι ένα μπέλι, μια ελιά και ένα καράβι και έχεις πάρει την Ελλάδα. Αυτό το υπορίτσος βέβαια. Θέλω να καλωσορίσω τον Πάτερ Φιλόθεο, που είναι ο πάτερ της Εκκλησίας μας, είναι πάντα δίπλα μας. Και θα θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο είναι η μετακομιδή των Λειψάνων και γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος η Εκκλησία μας και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν μας ξαναέρθετε και μας ξαναεπισκεφτείτε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ευχαριστούμε, Πάτερ, που είστε πάντα στήριγμα.
3: Να είστε καλά.
2: Ένας...
3: Και να συνεχίζετε το έργο σας.
2: Το δικό σας.
3: Μαζί όλοι.
2: Τι ώρα.
3: 7 η ώρα το πρωί, ο όφρος και συνέχεια θέλει λειτουργία για όποιον ενδιαφέρεται. Να τιμήσουμε τον Άγιο του νησιού μας. Να σε ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και εύχομαι ο Άγιος μέσα από την καρδιά μου να στηρίζει οικογένειές σας και να σας προσφέρει ό,τι και αν το ζητήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 22 χρόνια σήμερα κλείνω εδώ στην Παχιαράχη. Σαν απόψε πριν 22 χρόνια ήρθα. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου, στην Ακούμε των Λειψάνων. Και παλέψαμε όλοι εδώ στο χωριό να φτιάξουμε κάτι. Μαζί με το Σύλλογο, με τον κόσμο του χωριού, με τον κόσμο της Έγινας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Είδα τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο τις ελιές. Και εγώ είμαι από τη Μονεβασιά η καταγωγή μου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχουμε στον τόπο μου κάτω ελιές 2.000 ετών, τεράστιες. Και αυτό που κάνει εντύπωση, μετά από 2.000 χρόνια βγάζουν καρπό. Ναι. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι, δεν τις κλαδεύουν, δεν τις πειράζουν, αλλά τις μαζεύουν. Αυτό θα να ευχηθώ σε όλους μας, όσο μεγαλώνουμε, να γίνουμε σαν τις ελιές, να βγάζουμε καρπούς. Και όχι να γίνουμε απλά κούτσουρα για τη φωτιά ή για το χώμα, αναλόγως τι έχει ο καθένας κατά νου. Να μπορέσουμε, περνώντας από εδώ, να αφήσουμε κάτι. Τον καρπό μας, το πάτημά μας. Αυτό εύχομαι από την καρδιά. Χρόνια πολλά και πάλι, να είμαστε όλοι καλά. Και καλή δύναμη στους ανθρώπους του Συλλόγου.
2: Ευχαριστώ. Κάτι είναι ο καλύτερος μας φίλος εδώ, πραγματικά. Κοιτάξτε μου δύο λεπτά να πω δύο πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε δύο αλλαγές που υπάρχουν στον αρχαίο Ελαιώνα. Υπάρχουν τα μονοπάτια που ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών και ο ΑΣΠΕ είναι εδώ ο πρόεδρος του, που έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά, το ξέρετε όλοι. Επίσης σκοπεύουμε με τον Σύλλογο της Κυψέλης να οργανώσουμε μια εκδρομή κάτω, μπορεί να έχουμε και λίγο μουσική, λίγο μπουζούκι, θα την κάνουμε πολύ ανθρώπινη. Κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα κατέβουμε από εδώ και θα πάμε όλοι μαζί όσοι έρθουν να
0: ξαναδούμε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Θέλω να προσθέσω όμως δύο πράγματα. Ο αρχαίος Ελαιώνας, όπως και το όρος, όπως σας είπα πριν, ήταν ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και είχε αυτό ξανατιμηθεί από την Ελλάδα το 1981. Το 2002 ξαναξεκίνησε αυτό. Και αυτό που συνέβη είναι ότι, και το τονίζω αυτό, η περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που δεν λέγεται πλέον έτσι, αλλά λέγεται τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κριτήρια, όπως σας είπα, μέσα αν δείτε έχουμε γράψει τα κριτήρια, μειώθηκε. Αντί δηλαδή να αυξηθεί η περιοχή για να είναι προστατευμένη, μειώθηκε. Είχαμε φέρει και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η Έγινα έχει μόνο αυτές τις περιοχές, αυτή την περιοχή στο χάρτη σαν τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ για παράδειγμα Σπέτσες, Πόρος, Ίδρα είναι ολόκληρες. Στην Αττική είναι 24 περιοχές και στην Έγινα είναι μόνο μία το Όρος, ούτε καν η Αφαία. Άρα λοιπόν θα πρέπει μαζί με το Δήμο να τα παρακολουθούμε αυτά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε στη διάθεσή του, έτσι ώστε όταν βγαίνουν αυτοί οι νέοι χάρτες να προστατεύσουμε αυτά τα δέντρα. Γιατί αυτά τα δέντρα ήδη καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είναι σίγουροι ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει

0: καμιά φορά τα κλαδεύουν χωρίς να είμαι σίγουρη ποιος, τι, αν θα είναι σωστά κλαδεμένα, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε στο όρος σιγά σιγά, το όρος που έχει μυκηναϊκά αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί πρόσφατα, το όρος που έχει, όπως θυμόσαστε, έχει γράψει ο Θεόφραστος, αυτό το περίφημο όπως το έχει γράψει, ότι όταν κάθονται σύννεφα επάνω του πάντα βρέχει, δεν έχει πέσει έξω ούτε μία φορά, όσα χρόνια είμαι και εγώ εδώ που είμαι κάπου 35 χρόνια σε αυτό το χωριό, θα πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει το πώς το λέει. Όταν το σύννεφο κάτσει, καθίζεται, είναι πολύ ωραίο, όχι όταν το περικυκλώ, όταν κάτσει το σύννεφο. Και έχει σουβάλες, έχει τους ταξιάρχες, μια εκκλησία τρομερή που φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί. Ο επόμενος ομιλητής μας εκπροσωπεί και τους Έλληνες και τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει μια φοβερή δουλειά, ο κύριος Τομπίας Κράφτ. Θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες ανασκαφές στο όρος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολλά πράγματα. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί μου έλεγε ότι τελευταία περπατούν γύρω-γύρω στους 40 βαθμούς γύρω από το όρος και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν ό,τι βρούνε κομμάτια. Δεν ξέρω τι θα βρούνε. Θα μας κάνετε την τιμή.
1: Η οποία συμπεριλαμβάνει και την κυρία Χρυσουλάκη, την Σοφία Μιχαλοπούλου και τον Λεωνίδα Βοκοτόπουλο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, που έχουμε τη τιμή να ερευνήσουμε ένα ιδιαίτερο σπουδαίο και ενδιαφέρον τοπίο και με ιδιαίτερο κάλος και ομορφιά στα αρχαία κείμενα αλλά και στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Και είμαστε τόσο χαρούμενοι και το εκτιμόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα τέτοιο τοπίο με αυτή τη θεά, με αυτή την ομορφιά. Το επόμενο. Εδώ που βλέπετε όλο τον Σαρωνικό κόλπο, τη Μονή, το Αγκίστρι. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο για αρχαιολογική έρευνα, αλλά μας εκπληρώνει κάθε μέρα με αυτή την θεά. Ένα τοπίο το οποίο φαίνεται από παντού. Μια φορά είδατε τον όρος, το βλέπετε από παντού. Αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Το επόμενο. Ένα τοπίο το οποίο ήδη έχει ερευνηθεί πολλές φορές, ήδη από το 19ο αιώνα που ο κ. Μουστοξίδης είχε ανέβει, που είχε γράψει για τον Ελάνιον Διός και ιδιαίτερα στη αρχή του 20ου αιώνα όταν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι που τότε δούλευσαν στην Αφαία αρχίσαν μια ανασκαφή, αρκετά μεγάλη ανασκαφή και στην κορυφή και στις βόρειες παρυφές του βουνού. Από αυτές τις ανασκαφές δυστυχώς δεν μας μείνουν πολλά τεκμήρια, αλλά ιδιαίτερα ένα τοπογραφικό σκίτσο που δείχνει ότι γύρω από την εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτό το ερυπιώνα μια πυκνή κατοίκηση και ένα τοίχο που περικυκλώνει την κορυφή του βουνού. Στο Μουσείο της Έγινας εκτίθεται ένα μόνο αντικείμενο από αυτές τις ανασκαφές στην κορυφή του Ελάνιου Όρους, ένα μυκηναϊκό ειδόλιο γυναικείας μορφής από πυλό, που όμως μας κάνει να σκέφτεται μήπως εκεί υπήρξε μια θρησκεία ήδη στην προστορική περίοδο, ήδη παλιότερα. Οι ανασκαφές, ιδιαίτερα όμως στις βόρειες παρυφές στο μικρό μοναστηράκι, εκεί στους ταξιάρχες, έχουν δείξει ένα συγκρότημα, ένα μεγάλο μιμιώδες συγκρότημα που άνοικε στο Ελάνιο Διός, στη λατρεία του και τότε βρέθηκε εκεί και μια χάλκινη ιτρία με αφιέρωμα στον ίδιο στον Διό, οπότε ξεκαθαρίστηκε και το θέμα της ταύτισης αυτού του χώρου. Στην κορυφή επίσης, κάτω από το εκκλησάκι της Ανάληψης, φαίνονται ρήπια από ένα αρχαίο κτίριο που βλέπετε εδώ ακριβώς στη βάση του εκκλησίου και μέσα στους τοίχους της εκκλησίας επίσης βρίσκονται αρχαίοι δομοί. Παλιότερα φωτογραφήθηκε εκεί και μαρμάρινο διοκοσμητικό μέλος από ένα κτίσμα αρχαίο, αυτό όμως δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται πια. Εμείς στις έρευνές μας βρισκόμαστε όμως μεγάλα θραύσματα από κεραμίδες κορινθιακού τύπου, οι οποίες δείχνουν ότι υπήρξε και στεγασμένο κτίριο στην κορυφή, μάλλον μικρός ναός ή ναίσκος. Αφιερώματα στον Διό εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πολλά, ή έχουν βρεθεί παλιότερα ή έχουν αφαιρεθεί ή είναι κάπου κρυμμένα. Αλλά αυτό που βρούμε όμως, που τεκμηρίωνε περίπου 1000 χρόνια λατρεία από τα γεωμετρικά χρόνια από το 8ο, 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή, είναι ένα παχύ στρώμα γύρω από το εκκλησάκι, γιατί προφανώς το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι κάτω από το εκκλησάκι, εκεί δεν μπορεί να γίνεται ανασκαφική έρευνα, αλλά γύρω του βρίσκουμε τα υπολείμματα από τις θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για περίπου 1000 χρόνια.

0: Είναι ένα στρώμα μαύρο, στάχτης και περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες καμένα οστά ζώων. Αυτές ήταν οι θυσίες που λάβανε χώρο εκεί για να τιμήσουν τον Θεό στην κορυφή του βουνού. Το να υπάρξει γερό του Θεός σε βούνο κορυφή δεν είναι κάτι μοναδικό, αλλά ο Ελλάνιον Όρος στην Αίγινα είναι στη καρδιά ενός δικτύου τέτοιων γερών κορυφής γύρω. Εθύριο περιχή, στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, στην Ιμητό και στην Πάρνηθα υπήρξαν τέτοια γερά. Στο Αραχνέον στην Αργολίδα, στο Κιθερώνα στη Βιωτία και σε καλές μέρες μέχρι φαίνεται και η Νότια Εύβοια στον Όχι, που επίσης υπήρξε λατρεία του Θεός. Το Ελλάνιο Όρος όμως συνδέονταν πάντα με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, το ακούσαμε μόλις, ο Θεοφράστος το αναφέρει και εμείς σαν ανασκαφείς και στη κορυφή το τεκμηριώνουμε, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες ζημίες. Όταν όμως αρχίζαμε να σκάψουμε δίπλα στο εκκλησάκι σε ένα σημείο που φαινόταν ότι δεν έχει ανασκαφτεί προηγουμένως, αυτό που βρήκαμε, εκτός από αυτά τα οστά από τις θυσίες, είναι προστορικά κατάλοιπα από μια παλιότερη εποχή. Εδώ, σε μια τομή, αρκετά σύντομα βρέθηκε ένα στίχο συμπαγής από τα Μυκηναϊκά χρόνια, περίπου 3.200 χρόνια πριν το σήμερα. Την διερευνήσαμε αυτή τη τομή γιατί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σκάψαμε ολόκληρο ένα κτίριο και δίπλα σε μια άλλη τομή ένα δεύτερο. Οπότε δεν ήταν απλά ένα απομονωμένο κτίριο, αλλά όπως έδειχνε και ο χάρτης ουσιαστικά των παλαιότερων γερμανικών ανασκαφών, ήταν ένα ολόκληρο οικισμό. Και στο εσωτερικό αυτού του κτίριου είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που βρήκαμε κάτω από την κατάρρευση των τείχων όλα τα αντικείμενα που τότε είχα μείνει μέσα στην καταστροφή. Τριποδικές χύτρες μαγειρικές, για αυτές ήταν και γνωστή η Αίγινα στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως ήταν και αργότερα στην αρχαιότητα η Αίγινα, είχε μεγάλη παραγωγή μαγειρικών χύτρων, τόσο στα προστορικά χρόνια όσο και στα ιστορικά, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Όποιος ήθελε μια καλή χύτρα την αγόρασε από την Αίγινα. Αλλά και μια Μυκηναϊκή κύλικα, το Ακείο Πόσης, το πιο χαρακτηριστικό αυτών των χρόνων. Εδώ δύο άλλες εικόνες από αυτό το πλούσιο χώρο. Για μας είναι η τύχη που η ατυχία αυτών που τότε χάσαν αυτό το χώρο που κατέρευσε και άφησαν μέσα τους όλο το οικιακό τους εξοπλισμό. Βλέπετε άλλες τέτοιες χύτρες, τουλάχιστον 7 υπήρξαν, μήπως και περισσότερο από ένα απλό νοικοκυριό ήταν και αγκία αποθήκευσης για τα προϊόντα τους, που είναι ένα δύσκολο σημείο προφανώς για να κατοικείτε. Στο χώρο λίγο πάνω και προς το εκκλησάκι άλλα ευρήματα, τα οποία ήταν όμως σπασμένα, αλλά μετά από τη συντήρηση βλέπετε ένα σκύφο πάλι από την ίδια περίοδο, με γραπτή διακόσμηση. Αυτά είναι και χρήσιμα για να τα χρονολογήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι γύρω το 1200 π.Χ. χρονολογείται αυτό το στυλ, που ξέρουμε από άλλες ανασκαφές. Και δίπλα του βρέθηκαν και άλλα, το επόμενο, άλλα αντικείμενα όπως ένα τρεπάνι από χαλκό από την ίδια περίοδο και μολύφτινα και χάλκινα σκεύη, το επόμενο, τα οποία ακόμα περιείχαν τα καμένα όσπρια, χιλιάδες όσπρια, βασικά ότι αποθηκεύσανε μάλλον για τους δύσκολες χειμώνες εκεί πάνω στη βούνο κορυφή. Δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε είναι άδειο στο παλιότερο χάρτη. Τώρα βρήκαμε άλλα κτίσματα που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουν ανασκαφτεί παλιότερα, αλλά για τα οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πια πολλά. Αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένα ολόκληρο οικισμό εκεί στο τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Ένα οικισμό που είχε και ο χειροματικό τοίχο που βλέπετε εκεί στο βελάκι και στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εκεί έχει γίνει επίσης ανασκαφή μέσα στην κατάρρευση αυτού του τοίχου. Είναι το πρώτο που βλέπετε όταν ανεβείτε πάνω στον όρο. Βλέπετε αυτό το τοίχο που χρονολογείται εκεί στην εποχή Χαλκού, που έχει όμως ξανακτιστεί και αργότερα, που βλέπετε και στα πάνω μέρη του σε άλλη τοιχοδομία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή ανάμεσα την προϊστορία και τους ιστορικούς χρόνους όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και σίγουρα δεν είναι τυχαία στη στιγμή που καίγονται τα μεγάλα Μυκηναϊκά νάκτορα στους Μυκήνες, στην Τίρινθα, μάλλον και στην Ακρόπολη των Αθηνών, που δεν σώσονται όμως τα κατάλοιπα, να αποφύγουν οι κάτοικοι της Αίγινας πιθανότατα τα μέρη δίπλα στη θάλασσα που δεν είναι πια ασφαλές και βρίσκουν καταφύγιο στη κορυφή του βουνού. Είναι και περίοδο, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω έρευνα, μάλλον που εγκαταλείπεται ο οικισμός στους Λαζάριδες, μήπως συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και η κολόνα μάλλον εγκαταλείπεται ή σίγουρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι και ψάχνουν ασφάλεια σε τέτοια σημεία όπως στα βουνά, όπως γίνεται αργότερα στη Παλαιοχώρα στα μεσονικά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συμβαίνουν πολλά τότε στην Αίγινα και αυτά τα ψάχνουμε τώρα, γιατί νομίζω γράφουμε εδώ γενικότερα την ιστορία του τέλους της εποχής Χαλκού. Γιατί και άλλο σημείο, σίγουρα το έχετε δει, στον Άγιο Αντώνη, στη Μεγάλη Κορυφή, επίσης κτίζεται ένα μεγάλο τείχο που σώζεται ακόμα καλύτερα από αυτό του όρου και εκεί έχουν γίνει ανασκαφές από την κυρία Μιχαλοπούλο και τον Λεωνίδα Βοκουτόπουλο. Και βλέπετε, σώζεται μέχρι και 3-4 μέτρα ψηλά ο κυκλόπιος τείχος μυκηναϊκής δόμησης, μόνο που εκεί δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ευρήματα. Σαν να ήρθαν οι άνθρωποι, το κτίσανε και τελικά φύγανε, δεν το χρησιμοποιούσανε, το είχα μόνο καταφύγιο. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά με αυτό που βρήκαμε τώρα πάνω στον όρο, που είχαμε κανονικά σπίτια με την αποθηκευμένα τους προϊόντα, όλα τα οικοσκευή. Όμως και η αρχαιολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Από πέρσι, το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αρχίζαμε να ερευνήσουμε και ένα σημείο έτσι, στις νότιες παρυφές που βλέπετε πάνω την εκκλησία, που ζώζονται μέσα σε ένα λίθος ορό, δύσβατο εντελώς, ίσως και επικίνδυνο. Βρήκαμε σειρές από χώρους, πάλι το επόμενο, από μια τέχνη οικοδομής που βλέπετε με μεγάλους λίθους και ανάμεσα τους πεσμένους λίθους πάλι όστρακα και ευρήματα από τα μυκηναϊκά χρόνια. Εκεί όμως είμαστε μόνο στην αρχή, μόνο μία τομή προς το παρόν ανοίξαμε σε ένας από αυτούς τους χώρους, που έχουμε μια κοσαριά χώρη, τέτοιοι πρέπει να είναι, που όμως βρέθηκαν μέσα σε αυτό, αυτό είναι ευρήματα ούτε 10 μηνών, που βρέθηκαν κατάλοιπα από μεταλλοτεχνικές, μεταλλουργικές εργασίες. Δηλαδή άνθρωποι όντως που δεν ήρθαν απλά για λίγο, αλλά εγκαταστήθηκαν με τα εργαστήρια τους κανονικά. Επεξεργάσανε το χαλκό και βρήκαμε και ένα μαχαίρι από την ίδια περίοδο, περίπου, που όμως είναι σπασμένο σήμερα. Αυτό είναι ο χάρτης τώρα, ο καινούριος της περιοχής με αυτά τα κατάλοιπα που φαίνονται και που εξερευνήσαμε και είναι κάτι που πρέπει προφανώς να συνεχίσετε και στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια διαχρονική έρευνα στην κορυφή του όρους. Βρήκαμε όμως τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα μυκηναϊκά κατάλοιπα που επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε αυτό. Θα συνεχίζουμε τα επόμενα 4 χρόνια την ανασκαφή στον όρο και πρέπει να φανταστείτε ότι οι άδειες που παίρνει κανείς για έρευνα επιστημονική είναι για 6 εβδομάδες το χρόνο, οπότε μας περιορίζει αρκετά. Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί αυτό είναι το εύκολο, εύκολο δεν είναι, αλλά είναι το εύκολο και πάλι. Αυτό που είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρο και ίσως και πιο ενδιαφέρον είναι μετά να μελετήσουμε αυτά τα πολλά ευρήματα, χιλιάδες όστρακα, να κάνουμε το puzzle, να γίνεται συντήρηση, να χρονολογήσουμε αυτά και να αρχίσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο όρος. Και ήμασταν εδώ το Ιούνιο και το Ιούλιο στο μουσείο και μελετήσαμε αυτά τα πολλά ευρήματα. Του χρόνου όμως θα επιστρέψουμε στην ανασκαφή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα είναι που εντοπίστηκαν και όστρακα ακόμα παλιότερα από την μέση εποχή Χαλκού. Αυτό είναι ακόμα μερικές αιώνες πριν, πάμε στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Εύκολα αναγνωρίζετε τα όστρακα, γιατί είμαστε για μελέτη στο Μουσείο της Κολώνας που έχουμε τα καλύτερα παράλληλα στην διπλανή αίθουσα. Είναι η περίοδος ακμής της Κολώνας. Εκεί δεν υπήρξε λόγος ο κόσμος να έχει ένα οικισμό καταφύγιο εκεί πάνω. Μάλλον για άλλο λόγο ανεβήκε όμως ο κόσμος στην κορυφή του όρους. Και είναι εκεί που ξανασκεφτόμαστε και αυτό το μυκηναϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην κορυφή. Ίσως ακόμα παλιότερα ήδη ανέβηκε ο κόσμος στην κορυφή για τη λατρεία. Είναι η περίοδο που τεκμηριώνεται μια ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει και μυθολογικά της Αίγινας με την Κρήτη, με τη Μινωική Κρήτη. Και ίσως επηρεάστηκαν από τους Μινωίτες και είχαν, όπως ήταν χαρακτηριστικό στην Κρήτη, ένα τέτοιο ιερό κορυφής. Και σίγουρα από όλη αυτή την έρευνα βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζεται η τόσο σπουδαία ιστορία και προϊστορία της Αίγινας στα γεγονότα, στην κατοίκηση, στη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην κορυφή του Ελλάνιου Όρους, όταν ακμάζεται η Αίγινα, να είναι εκεί στα μεσοελλαδικά χρόνια, να είναι μετά στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, αυτός ο όρος είναι η καρδιά της Αίγινας, εκεί γίνεται η λατρεία, εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι, εκεί γιορτάζουν. Όμως όταν είναι δύσκολη περίοδο, να είναι στο τέλος της εποχής Χαλκού, να είναι στο τέλος της αρχαιότητας, ο κόσμος εκεί ψάχνει ασφάλεια. Και για να καταλάβουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο, λίγο καλύτερα, δεν σκοπεύομασταν μόνο να κάνουμε ανασκαφή στη κορυφή στην ίδια, αλλά να το εντάξουμε και στην ευρύτερη περιοχή που την είδατε και τόσο ωραία με τα βίντεο πριν, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι άνθρωποι ανεβήκαν εκεί και τι υπήρξε γύρω. Γιατί ο όρος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι μέρος, είναι η κορυφή μιας ιδιαίτερης περιοχής που κατοικούταν, που χρησιμοποιήθηκε από τα προστορικά χρόνια και από πριν από αυτά που βρήκαμε πάνω στον όρο. Ίσως σήμερα είναι έρημο τοπίο σε πολλά μέρη, ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν έτσι καθόλου. Και αυτό που κάνουμε στο επόμενο είναι να περπατήσουμε συστηματικά όλη την περιοχή. Είναι ίσως ένα πιο δύσκολο έργο από την ανασκαφή. Ήμασταν ένα μήνα εδώ φέτος με δύο ομάδες. Είναι πάντα 5 με 6 άτομα που περπατάνε. Ίσως μας είδατε και σας φαινόταν παράξενο, που περπατάνε σε αυτά τα δύσκολα σημεία, πάντα με ίδια απόσταση ανάμεσά τους, και καταγράφουν ό,τι υπάρχει σε ίχνη από ανθρώπινη δραστηριότητα, να είναι προστορική, να είναι αρχαία, να είναι βυζαντινή, να είναι μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Και έχουμε περπατήσει πάρα πολλές περιοχές, σχεδόν εκεί που μπορεί να φτάσει κανείς, και σε πάνω από 90% από αυτές τις ενότητες βρούμε κατάλοιπα αρχαία. Κατάλοιπα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δείχνει πραγματικά αυτό είναι ένα τοπίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, κατοικήθηκε, αγαπήθηκε από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Καταγράψαμε πάνω από 300 κατασκευές, να είναι σουβάλες, να είναι λατομία, να είναι τείχη, δηλαδή όλων των είδων. Και εντοπίστηκαν διάφοροι καινούριοι αρχαιολογικοί χώροι που θα μπορούσαν να ανασκαφτούν. Μόνο ένα θέλω να αναφέρω, αφού είδαμε και για τον Ελαιώνα, το οποίο είναι ένα τοπίο που είναι ιδιαίτερο, δείχνει ιδιαίτερα πυκνή αρχαιολογική έτσι, τεκμηρίωση και ευρήματα. Πάνω από τον Ελαιώνα, αυτό ήταν άγνωστο έως τώρα σαν αρχαιολογικό σημείο, ανάμεσα στον Ελαιώνα και την Αιγινήτισσα, ουσιαστικά ένα βράχο που δεσπόσει την περιοχή, βρέθηκαν ιδιαίτερα πολλά αντικείμενα, έτσι λίθινα εργαλεία σπασμένα από το τέλος της νεολιθικής περίοδου, από την αρχή της εποχής Χαλκού, δηλαδή ακόμα παλιότερα από αυτά που έχουμε στην κορυφή του όρους. Μιλάμε για το 3000 π.Χ. και λίγο πριν ίσως, και αρκετή κεραμική, και δείχνει μια άλλη ακόμα παλιότερη προϊστορία της περιοχής. Αυτό το έργο προφανώς είναι ένα ομαδικό έργο, και δεν είναι μόνο έρευνα, είναι και εκμάθηση για φοιτητές, τόσο από ελληνικά όσο και από ελβετικά και διεθνές πανεπιστήμια, που έρχονται εδώ δεκάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η φετινή μας ομάδα για την επιφανειακή έρευνα, και βλέπετε από πόσα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και βλέπουν και έχουν αυτή την εμπειρία της Αίγινας και κάνουν εδώ την πρακτική τους άσκηση για να μαθαίνουν να γίνουν αρχαιολόγοι και ερευνητές. Εσείς αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί λίγος είναι ο χρόνος απόψε και θα έχουμε και μουσική μετά, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social media της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής, ή θα βρείτε και τις αναφορές κάθε χρονιάς στην ιστοσελίδα μας που είναι esac.swiss, που θα τα βρείτε και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα πάλι. Τώρα έχουμε μουσική, οι οποίοι κάθονται όπως βλέπετε εκεί. Ελπίζω να μην τους ενοχλήσουμε αν έχουμε πολλούς που θα φύγουν, που δεν ξέρω γιατί να φύγουν. Θέλω να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Σπίρτζης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιας ομάδος που την ξέρετε πολύ καλά γιατί λειτουργεί στην Αίγινα, θα μας παίξει σαν πρώτο του τραγούδι ένα τραγούδι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Αίγινα, και είναι η ελιά η κουτσομπόλα. Είναι μια ελιά που οι ρίζες της θυμίζουν τις ρίζες των ανθρώπων. Θα ήθελα την ιστορία να σας την πει εκείνος, αλλά τώρα έχει αρκετή δουλειά. Για να μην μέχρι να ξεκινήσει η μουσική και να τακτοποιηθούν όλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε, αλλά θα θέλαμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον Ελαιώνα, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και για το Όρος και αρκετά πράγματα να γίνουν και για αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό, γιατί είμαστε κάπως έτσι, θα έλεγα, πολύ μοναχικοί εδώ. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου για να φτιαχτούν πολλά. Τώρα δεν είναι ώρα να πω τα παραπονά μας φυσικά, αλλά καλή ευκαιρία είναι, όπως λένε όλοι.
2: Στην κατάμεστη αυλή του Πολιτιστικού Κέντρου, το παλιό σχολείο του χωριού, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Έγινας, κ. Φίλιππος Ντίτης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, εκπρόσωποι συλλόγων του νησιού και ένα μεγάλο κοινό που απόλευσε μια αξιόλογη εκδήλωση. Με ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρυδα Κρητικού και Βιωματικό Εργαστήριο για Ενήλικες, συνεχίστηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης «Χώμα» στη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας.
3: Πολύ σύντομα, γιατί θα μετρήσουμε λίγο το χρόνο μας, για να έχουμε και το χρόνο να περιηγηθούμε ανάμεσα στα έργα. Είναι η 11η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, 9 Σεπτεμβρίου, με την παράτασή της, δίνοντας τη θέση στην επόμενη έκθεση που έχουμε του Δημήτρη Σεβαστάκη, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Έρχεται η επόμενη μας έκθεση να έτσι επιστέψει την τριετία της Πινακοθήκης. Μαριλένα μου, έλα κοντά μου ένα λεπτό, αγαπημένη μου εδώ. Λοιπόν, και θα πω τώρα για όσους δεν μας ξέρετε, ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι από 3,5 χρόνια, ήρθαμε μέσα εδώ, ήταν το άδειο ισόγειο κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο δεν είχε χρήση πια, και με προτροπή του κυρίου Βουρλούμη και με δική του έτσι θέληση και σπρόξιμο, γιατί υπήρξε ο πρόεδρος του ΟΤΕ για πολλά χρόνια, και με την βοήθεια του Νίκου του Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος του Πινακοθήκη μας, και βεβαίως του Δημάρχου, ο οποίος ενέκρινε το πολύ ταπεινό κονδύλι, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, με το οποίο καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη όλο αυτό. Φτιάξαμε μέσα σε 6 μήνες το χώρο, δηλαδή το είδαμε Απρίλιο του 23 και το Σεπτέμβριο του 23 λειτουργήσε με την πρώτη μας έκθεση. Η Μαριλένα Γιαννούλη είναι μαζί μου, είμαστε σε αυτή την πενταμελή επιτροπή, και η Μαρία Ελιόλη σας υποδέχεται υποδειγματικά από τον περασμένο χειμώνα και είναι μαζί μας και αυτή, και είμαι πολύ ευγνώμων και ήσυχη γι' αυτό. Υπήρχε πάντοτε η επιθυμία μιας δημοτικής πινακοθήκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μόνο για την δυνατότητα στέγασης όλων αυτών των ιερών τεράτων του νησιού, που άλλα είναι γηγενή και πολλά άλλα είναι από επιλογή εγινήτες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, η πρώτη μας έκθεση, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 23, λεγόταν «Λόγω φωτός το ίχνος της Έγινας» και ουσιαστικά συσπήρωσε καλλιτέχνες αυστηρά μη εν ζωή, για να μην έχουμε και δράματα. Ήμασταν πολύ δίκαιοι έτσι. Ήταν πολύ εύκολο να διαλέξουμε όλους αυτούς που θέλαμε να τιμήσουμε και που δεν ήταν εν ζωή. Και που ζητήσαμε από τις οικογένειές τους να μας δανείσουν έργα, και λίγο πονηρά σκεπτόμενοι, γιατί περίπου συγκεντρώθηκε ένα θαυμάσιο πεδίο έργων που όλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον ή έργα σαν αυτά ένα μέρος της μόνιμης δυνητικής συλλογής Πινακοθήκης, που σε αυτό στοχεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο μας βήμα γρήγορα, γιατί με τη βοήθεια των ισχυρών μας ανδρών και όχι μόνο, ένα μικρό ακόμα κομμάτι του ΟΤΕ θα μας παραχωρηθεί και θα είναι η μαγιά για τη μόνιμη μας συλλογή. Θέλω να πω, ξεκινήσαμε δείχνοντας τον δρόμο σε έργα του Μόραλη, του Νικολάου, του Βουρλούμη, του Παπά, του Καπράλου, του Ιωάννου, του Σάμιου, και βεβαίως των πολύ σημαντικών μας λαϊκών καλλιτεχνών, όπως του Κάτσα, των αδελφών Σκλάβενα, έτσι, γιατί ουσιαστικά μια μόνιμη συλλογή στην Έγινα πρέπει να έχει και αυτούς που είναι τα διαμάντια μας. Αυτή η έκθεση έφερε χώρο σε επόμενες εκθέσεις. Είχαμε μια θαυμάσια στιγμή το καλοκαίρι πριν 2 χρόνια με τα Μελανά που ήρθαν από την Αθήνα, το πρώτο μέρος αυτής της περιήγησης στη κεραμική της Ελλάδας, και αμέσως μετά την καταπληκτική έκθεση Βουρλούμης Παπάς 70 χρόνια σχέσης, γιατί ήταν μια ιστορία αγνής φιλίας και ανταλλαγής συνεχόμενων εμπειριών για την τέχνη και τη ζωή, όταν ο μικρός Γιάννης Παπάς συναντήθηκε με τον μικρό Ανδρέα Βουρλούμη με τα ποδήλατα στην Κηφισιά, ξεκίνησε μια πολύ ισχυρή φιλία, εφηβική, που ισχυροποιήθηκε με το γεγονός ότι ο Βουρλούμης παντρεύτηκε την αδελφή του παπά και έμειναν για...
4: Ο παπάς παντρεύτηκε.
3: Ναι, συγγνώμη, ο παπάς.
4: Όχι,
3: καλά το είπα. Καλά το είπα. Παντρεύτηκε την υπατία ο Ανδρέας Βουρλούμης, ναι. Και υπήρχε όλο αυτό το ίχνος της συνεχόμενης σχέσης με το νησί, το οποίο είναι θάλασσα, είναι πεύκο, είναι χώμα, είναι η αφέα, είναι η σκιά, είναι το φως. Είναι ο λόγος για να φεύγεις από άλλα μέρη και να άρχισε να αναζητήσεις ξανά το Αττικό φως που έχει χαθεί από την Αθήνα, είναι πολύ, αλλά υπάρχει ακόμα εδώ. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτή η έκθεση περιηγήθηκε σε όλο αυτό το μυστικό βάθος του νησιού. Είχαμε την έκθεση του Γιάννη Μετζικόφ, είχαμε το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Τάκη Καλμούχο, ο οποίος έφερε τον Καζαντζάκη στο νησί μας και που είναι λιγότερο γνωστός, να πάντα ένας ταπεινός ζωγράφος. Να όμως που η έκθεση αυτή πυροδότησε την πρόταση μιας νέας μονογραφίας για αυτόν, έτσι ανακοινήθηκε το ενδιαφέρον για αυτόν, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε την έκθεση πέρυσι το καλοκαίρι που πήγε επίσης λαμπρά του Παύλου Σάμινου, που οφείλαμε ένα ομάς αυτών με έργα που ανήκουν στην γυναίκα του, τη Μαρία Ξανθάκου. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Παύλος Άμιος την Έγινα ήταν αυτό ουσιαστικά το επίκεντρο. Την έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη που έδωσε τη Σκυτάλη στην έκθεση που βλέπουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία έκθεση ομαδική με όλους τους εν ζωή καλλιτέχνες του νησιού μας, που λεγόταν, ονόμαζα Γαλήνη το χειμώνα, πέρσι το χειμώνα, που είναι ένα στίχος ποίηματος της δικής μας επίσης Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Θέλω να πω, τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς σκέψη και όλα εν σοφία. Και να πω επίσης ότι σε όλες μας τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό είναι μείζον οργανικό κομμάτι και έχουμε συνεχώς ξεναγήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πριν αρχίσω να μιλάω για το χώμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαριλένα μας ένα λεπτό για ό,τι θέλεις να πεις. Εσύ, εσύ σαν Μαριλένα.
4: Τώρα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη.
3: Όχι, εντάξει, γιατί είμαστε, είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε ένα όραμα.
4: Ναι, το γεγονός ότι είμαστε μαζί λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, επιλογή προφανώς, και οι οποίοι μπορούμε και καταφέρουμε και συνεννοιόμαστε και ο ένας βοηθάει τον άλλο με κάποιο τρόπο στο βαθμό που μπορεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με τη μία έκθεση, να μην μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ στο οφείλουμε στην Ήρυδα. Είναι, δηλαδή τι να πω τώρα, για μας η παρουσία η δικιά σας είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε να... ότι αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι με ορισμένα πράγματα στο νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι έχουμε και τη Μαρία μας πια εδώ είναι εξαιρετικό και μας βοηθάει στο
3: και
4: να
3: την άλλη Μαρία ευχαριστούμε που αγκαλιάζει όλες μας τις εκθέσεις με τόσο επαγγελματισμό και υπομονή.
4: Αυτό εξυπακούεται. Τέλος πάντων, νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο και η παρουσία σας μας...
3: Και έχει νομίζω γίνει κατανοητό και στους Αιγινίτες φίλους μας και στους εκτός ότι Πινακοθήκη είναι ένα βήμα παραπάνω.
4: Ναι.
3: Την αντιμετωπίσαμε εμείς με σοβαρότητα και αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρότητα από το κοινό. Και το γεγονός ότι το νησί είναι περήφανο για την ύπαρξή της, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα.
4: Ναι, είναι εντυπωσιακό να σκεφτείτε πώς...
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
4: Μπορούν να έρχονται εδώ πέρα στην Πινακοθήκη, συνειδητά, να επιλέγουν να βρίσκονται εδώ. Η Μαρία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Και ξαφνικά είμαι η διευθύντρια της ΤΑΔΕ Πινακοθήκη, είμαι ο διευθυντής, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε.
3: Τώρα θα μπει σε 5 λεπτά φίλη μου που έρχεται επί τούτου πάλι.
4: Ναι, έρχεται επί τούτου και βλέπουμε αυτό, εντάξει, μας είναι μια φοβερή ανταμοιβή.
3: Φοβερή
4: ανταμοιβή.
3: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το χώμα. Καλώς τη. Περάστε. Πάμε να μιλήσουμε για το χώμα. Λοιπόν, πολύ πολύ συνοπτικά, θέλω να σας πω ότι για μένα το θέμα που λέγεται κεραμική και πυλός είναι κάτι που πλέει κεραίοι στις φλέβες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιόθεν. Είμαι γεννήτησα, ο πυλός είναι παντού στην Αίγινα, όπως και η πέτρα, ο πορόλιθος, με την οποία χτίστηκε η Αφέα. Ο προπάπους μου ήταν αρχαιολόγος, έφτιαξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σπούδασα και εγώ αρχαιολογία στη συνέχεια, που μπορεί να την εγκατέλειψα φαινομενικά για τη σύγχρονη τέχνη, όμως η ιδέα της διαχρονίας είναι αυτό που έχει καθορίσει όλες μου τις επιλογές Και όσο κοιτάω πίσω και όλες τις θεματικές εκθέσεις που τελικά υπογράφω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν πιάσει χώμα μια φορά, και είχα τη χαρά να το κάνω αυτό για 4-5 χρόνια, με το Θέμελι και το Σταμπολίδη στην αρχαία ελεύθερα, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων. Πέραν το ότι σκληραγωγείσαι και μπορείς να είσαι και του Σαλονιού και του Αλωνιού, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, διαπίστωσα εκ των υστέρων, είναι ότι συνειδητοποιείς ότι αυτό το τυχαίο όστρακο που θα πιάσεις, το σβόλος του χώματος, το φυλλαράκι, το κοχυλάκι, ήταν εκεί από πάντα. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, είχα επιμεληθεί πέρσι, τις Πέτρες Αιγίνης, που την κάναμε στην Αιγία Νικολάου και πήγε και καταπληκτικά. Και θα θέσω δύο από τα έργα έτσι, που έχω κρατήσει στο μυαλό μου για πολλούς λόγους, σε σχέση με το τι είπαν αυτά τα έργα. Αφενός εμφανίστηκε η Μαριγό Κάση και έφερε μια πέτρα που ήταν λίγο παράξενη, έτσι λίγο σαν ακανόνιστο κοπτήρι. Και την έβαλε πάνω σε ένα βελούδινο μαξιλάρι και μου είπε ότι αυτήν εγώ την έχω φέρει από το Κουφονήσι και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια πέτρα πάρα πολύ αρχαία. Και τη δείχνει σε μια αρχαιολόγο από την Εφορία Κυκλάδων ένα χρόνο μετά και της λέει είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το μύθευμα που φτιάξε εσύ, το εικαστικό, να είναι απολύτως η αλήθεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο ακανόνιστο, το οποίο μάλλον κύλησε από απέναντι από την Κέρο και έφτασε στο Κουφονήσι. Η Θεοδώρα Χωραφαπάλη που εκπροσωπείται εδώ και που είναι μια από τις πιο σημαντικές μας εικαστικούς της κεραμικής, τι έκανε. Έφτιαξε δύο εξαιρετικά υπέροχα, περίτεχνα και λύφη πύληνα, που είναι η δουλειά της, για να βάλει μέσα δύο πολύ αρχαίες πέτρες που τις είχε μαζέψει από ένα μυστικό σημείο, κάπου κοντά στον αρχαίο Λεόνα που δεν μας έλεγε πού, και μας είπε ότι αυτές οι αρχαίες πέτρες, που είναι πολλών χιλιάδων ετών, είναι το πολύτιμο και το δικό μου περίτεχνο κέλυφος είναι απλά το σακουλάκι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν πιάνεις το χώμα, τέτοιες ιστορίες μας λέει και ο Νίκος Σκλαβενίτης. Το καταλαβαίνεις αυτό πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σπουδές και τα εφόδια στο σάκο μου, όταν βρέθηκα στην Αγγλία για τα τελευταία μου τα πιακά σε σύγχρονη τέχνη, κατάλαβα πόσο πολύ στην Ευρώπη οι εφαρμοσμένες τέχνες είναι ισότιμες και στο ίδιο βάθρο, στα μουσεία και στις γκαλερί και παντού, με τις λεγόμενες καλές τέχνες, που είναι η ζωγραφική και η γλυπτική και η χαρακτική. Εννοείται ότι κανείς επίδοξος συλλέκτης δεν λέει «Δεν παίρνω αυτό που κάνει όσο και ο πίνακας, γιατί θα σπάσει». Δεν σπάει, το βάζεις σε ένα μέρος και ζεις μαζί του. Εννοείται ότι υπάρχει ισοτιμία δυνατοτήτων για μεγάλες αναδρομικές ενός σημαντικού κεραμίστα, ενός υφάντη και εγώ τα είδα όλα αυτά. Είχα την τύχη, ενώ έκανα με τα πιακά, να εμπλακώ με κάποιο σχεδιασμό εργαστηρίων για ενήλικες και για παιδιά στην Αγγλία και γυρνάω πίσω στην Ελλάδα το 1994 για προσωπικούς λόγους, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και μου δίνεται ξανά εξ ουρανού μία πρόταση που είναι η Κατερίνα Ζηρίδη που είχε το σχολείο μου, ήταν η ίδια το σχολείο μου. Και μου λέει, Ήρης, έχω δει τι έκανε στην Αγγλία. Εγώ τώρα έχω φτιάξει ένα κολέγιο για παιδιά, για φοιτητές. Ήταν η εποχή που φοιτούσαν σαν τα Μανιτάρια όλα αυτά τα Λαβέν, Mediterranean, York, ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτόμουν χρόνια να κάνω μια σειρά από εργαστήρια για μαμάδες στο σχολείο. Αυτό είναι στα Βόρεια Προάστια, ήταν στην Κηφισιά. Αυτό είναι υπέροχο κτίριο. Δεν θέλεις να το πάρεις και να το κάνεις εσύ. 94, δεν ήμουνα πολύ μικρή, δεν ήμουνα καν 30 χρονών. Και με το πρωτάρι, το ζήλο και την τύχη, αυτό επανδρώθηκε με έναν τρόπο που ξεπέρασε τις προσδοκίες και το όραμα του ιδιοκτήτη, γιατί το δικό μου ήταν μεγαλύτερο. Δεν ήρθαν μόνο μαμάδες του σχολείου που ζούσαν στα Βόρεια Προάστια, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Αθήνα και όχι μόνο και από γειτονικές πόλεις, γιατί αυτό που κάναμε το Μακρόν 94 δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Δηλαδή τώρα μπορεί, αν γουγκλάρετε, προσέξτε λίγο το έργο που είναι πίσω σας παρακαλώ. Αν γουγκλάρετε τώρα και γενικά δεν θα κάνετε προς τα πίσω, γιατί έχουμε διάφορα έφραστα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα με αγάπη έτσι. Λοιπόν, αν τώρα γουγκλάρετε και πείτε εγώ θέλω να σπουδάω, να κάνω βρε παιδί μου, να χαλαρώσω λίγα μαθήματα κεραμικής, κοσμήματος, υφαντικής, μακραμέ και ντυτικής, καλαθοπλεκτικής, θα βρείτε δεκάδες στη γειτονιά σας. Δεν υπήρχε τίποτα. Φανταστείτε ένα τελείως άνυδρο τοπίο, το τίποτα, Το Μουσείο Μπενάκη δειλά-δειλά έκανε κάτι μαθήματα που ήταν πιο πολύ εθνολογική προσέγγιση και έκανες και λίγη βελονίτσα αφού προσέγγιζαν πρώτα οι αρχαιολόγοι θεωρητικά το θέμα. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, και... ελάτε. Αφήστε πράγματα και ελάτε. Λοιπόν, να, οι Αθηναίοι που σας λέω ότι έχουμε κάθε μέρα κόσμο που έρχεται επί τούτου για το χώμα και αυτό είναι τρομερή συγκίνηση. Καλώς την Νατάσα. Λοιπόν, εγώ είχα την πολύ μεγάλη τύχη τότε, γιατί τους είχα γνωρίσει για άλλους λόγους, να στραφώ σε μια λαμπρή ομάδα εικαστικών, η οποία εμπλουτίστηκε και με άλλους εικαστικούς, και να είναι αυτοί οι δάσκαλοί μας, που τότε ήταν όλοι απλά καλλιτέχνες. Κανείς από αυτούς επίσης δεν είχε μπει, άστα τα πράγματα σου, δεν είχε μπει κανείς στη διαδικασία να είναι εκπαιδευτής. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Και η ομάδα αυτή, ο πρώτος πυρήνας μας, δεν ήταν άλλη την ομάδα αυτή. Δηλαδή έρχεται η Μαρία Γρηγορίου, η Δέσποινα Πανταζοπούλου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Θεοδώρα Χωραφά και άλλοι λαμπροί άνθρωποι να διδάξουν υφαντική και κόσμημα και κεραμική. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και άλλοι. Ο Άκης Γκούμας, που είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έκανε την συγκλονιστική έκθεση «Ο Χρυσός των Ελληνιστικών Χρόνων» πέρσι στο Μουσείο Μπενάκη. Και άλλοι πολλοί. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά αλλού και έτσι ο κόσμος που ήρθε ερχόταν με την προοπτική να μαθητεύσει σε μία... Δηλαδή αναγκάστηκα να φτιάχνω περίοδο Β, περίοδο Γ, περίοδο Δ, δηλαδή το έβλεπαν σαν ακαδημαϊκές σπουδές. Και στην κεραμική η κύρια, το κύριο αστέρι μας ήταν η Μάρο Κερασιώτη, στην οποία αυτή η έκθεση, στην οποία είμαστε σήμερα φίλοι πάρα πολλά. Η Μάρο είναι σήμερα ετών 87. Ο καλός της ο Γιώργος Γεωργιάδης, ένας πολύ σημαντικός γλύπτης, εκπροσωπεί τέτοιες έκθεσεις, είναι το 93 και ζουν και δημιουργούν. Και στην Αθήνα που είχαμε την έκθεση αυτή, κάναμε μια ημερίδα προς τιμήν της Μάρος, την Άνοιξη, λίγο πριν το κλείσιμο, και η συγκίνηση πραγματικά περίσσεψε. Λοιπόν, η Μάρο με πήρε από το χέρι, μου δίδαξε πάρα πολλά για την κεραμική και το άλλο υπέροχο πράγμα είναι ότι πολλά τότε παιδιά της Μάρος μαθητές είναι σήμερα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της κεραμικής και βρίσκονται και εδώ. Με τα έργα τους. Υπάρχει μια συνέχεια καταπληκτική. Έτσι λοιπόν, το campus πράξη τελείωσε κάποια στιγμή, για τους λόγους που σας είπα, για το δικό μου όνομα ήταν μεγαλύτερο του ιδιοκτήτη, όμως φυσικά όλο αυτό που το πήρα μαζί μου, το συνέχισα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες συνέχισαν να κάνουν εργαστήρια αλλού, στο δικό τους χώρο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια τάση. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό όταν χρόνια μετά, η ομάδα αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα που επάντρωσε το πολιτήριο με τη νέα του λογική του Μουσείου Μπενάκη με το όραμα πια της Δέσποινας Γερουλάνου, που και αυτή ήταν γεννήτησα, που και αυτή πια δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω, η Δέσποινα πήρε από το χέρι αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαλε να ξαναμιλήσουν για το τι είναι σύγχρονη υφαντική και κεντητική και κόσμα και κεραμική. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που τους ήξερα εγώ ήδη πάνω από 15 χρόνια πριν. Και όλο αυτό τώρα πια έχει πάρει μπροστά και βλέπετε ότι υπάρχουν και δομές του Υπουργείου και χίλια πράγματα. Δεν είναι όμως όλα καλά. Δηλαδή θέλω να πω, καλώς τον. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προσέξουμε την υφαντική ή την κεραμική ή το κόσμημα, πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι. Δηλαδή και εμείς που λέμε, θέλω να πω. Λειτουργούν δομές και λέμε πρέπει όλες οι γυναίκες να μάθουν να πλέκουν, να κεντρούν, να κάνουν κεραμική και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο δυνητικό τουριστικό προϊόν που είναι πολύ καλό. Ναι, το ποιον επιβραβεύουμε πρέπει να το προσέχουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα τα κεραμικά ωραία και πολύτιμα σαν σκέψη πίσω τους, δεν είναι όλα τα μακραμέ ωραία, δεν είναι όλα τα καφτάνια με λίγο αρχαιοελληνικό μοτίβο ενδιαφέροντα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την καλλιτεχνική ιδέα που είναι αυτοτελής και πνέει, να την επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε αυτό. Γιατί κοιμώντας είναι ένα κακό πράγμα. Απλώς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσα κι εγώ να κάνω μια μεγάλη έκθεση κεραμικής στην Αμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, που ίσως παλιότερα δεν μπορούσα. Θέλω να πω. Αποφελούμαστε και προχωράμε. Μην μπορούν οι κεραμίστες πια να είναι σε γκαλερί που παλιά δεν μπορούσαν. Δηλαδή να λέει μια καλή γκαλερί στην Αθήνα, δεν συζητώ για το εξωτερικό. Ή σε μια Art Athena που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, μαζί με τους δύο ζωγράφους έχω και αυτό τον κεραμίστα. Έχω αυτό που κάνει φαντική. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε κατά πώς πρέπει και ξαναλέω να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πνοή καλλιτεχνική και έργο το οποίο είναι πρωτότυπο. Λοιπόν, το 2020-2021 σχεδίασα την πρώτη έκθεση μεγάλη κεραμική που ήταν τα Μελανά. Αυτή ξεκίνησε με την πρόκληση ότι οι χώροι εκθεσιακοί της Ολομανικάνικης Ένωσης ήταν όλοι μαύροι, είναι σκούροι. Και είπα τότε, επειδή τα μελαμβαφή στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι ένας θαυμαστός τρόπος κεραμικής που ακόμα ψάχνουμε τη συνταγή του και πώς γινόταν και πώς δεν γινόταν, αυτή η στυλπνότητα, αυτό το χρώμα που δεν είναι χρώμα, το ψήσιμο, το τέλειο. Και πολλοί δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα και κάνουν μαύρη κεραμική. Οι άλλοι κάνουν μαύρη κεραμική εμπνεόμενοι από ασιατικές τέχνες κλπ. Είχα δηλαδή γύρω μου κόσμο που έκανε αυτό. Σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να φτιάξουμε μια έκθεση αμυγός μαύρης κεραμικής στο μαύρο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τοπικό δραματικό φωτισμό. Έγιναν λοιπόν τα Μελανά, πήγαν καταπληκτικά. Είχαμε σε εκείνη την έκθεση ένα κύριο σώμα κεραμιστών σύγχρονων. Είχαμε όμως και μια μαγιά παλαιών έργων, δηλαδή εργαστήριο Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, εργαστήριο Ρόδιο από τη Σκόπελο που είχε πάρει και βραβείο ευρεσιτεχνίας για τα μελαμβαφή του στο τέλος του 19ου αιώνα. Και είχαμε και δύο τριζογράφους οι οποίοι δούλευαν με αφορμή το χώμα και τον πυλό. Εκείνη η έκθεση παρουσιάστηκε, αφού είχε τρομερή επιτυχία στην Αθήνα, κατάφερε να παρουσιαστεί 4 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 24 εδώ, που επίσης πήγε πολύ καλά. Υπήρχε μια τελείως άλλη αισθητική πρόκληση, γιατί εδώ είχαμε ένα λευκό χώρο με μαύρα κεραμικά. Και εγώ από το 20 που την έφτιαξα, είχα υποσχεθεί στους κεραμίστες ότι θα έχουμε 2 χρόνια μετά μια επόμενη θεματική. Τα 2 χρόνια έγιναν 5. Γιατί φοβόμουν, νομίζω πάρα πολύ, το πόσο καλή μπορεί να είναι μια επόμενη έκθεση, επειδή πρώτα ήταν εκείνη τόσο πολύ καλή. Ορίμασε η συνθήκη και φτιάχτηκε το χώμα. Και έκανε καλά που περίμενε, γιατί και εμένα η γνώση μου και η σχέση μου συναισθηματική με την κεραμική είναι άλλη, είναι ακόμη πιο όρημη. Και γιατί επίσης ακόμα και οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος τότε, νιώθω ότι 5 χρόνια μετά έχουν οριμάσει. Έχουν συμμετάσχει, γιατί έχει οριμάσει και όλο το τοπίο που σας έλεγα στην κεραμική. Δηλαδή, 6 με 6 μήνες βλέπουμε διαφορά πια. Η Ελλάδα έχει πλέον βιενάλε κεραμικής, γίνονται συναντήσεις στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, συνεχώς. Και οι κεραμίστες μας είναι πάρα πολύ κινητικοί. Θα σας πω στο σημείο αυτό κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δεν ισχύει σχεδόν καθόλου για τους ζωγράφους, που έχουμε ένα ανταγωνιστικό επιτοπλίστων πεδίο και ένα μοναχισμό, οι κεραμίστες είναι μια φυλή και στην Ελλάδα που μπορούν να βρίσκονται αποκεντρωμένοι εκτός Αθηνών και να παραμένουν επί των επάλξεων και να ενημερώνουν ένας τον άλλον. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέγαμε και με κάποια φίλη αγαπημένη που ήταν εδώ προχθές από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικός, ότι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα να πας, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να παρακολουθήσεις εξελίξεις σαν εικαστικός. Πόσο μάλλον είσαι μια μικρή πόλη, δηλαδή είσαι ένας εικαστικός που είναι διορισμένος στο σχολείο, στο Άργος και διδάσκει εικαστικά ή ξέρω εγώ στην Ξάνθη, αλλά θέλει και προσπαθεί και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να παραμένει active artist, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην κεραμική είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή η έκθεση, που είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενσωματώνει καλλιτέχνες, ναι, από την Αθήνα, από την Αίγινα φυσικά, τουλάχιστον οι 10 από τους 72 που συμμετέχουν είναι Αιγινίτες ή από επιλογή Αιγινίτες, που δεν μπορούσε γι' αυτό η έκθεση αυτή να μην έρθει εδώ, αλλά είναι και από τα Χανιά και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από τη Σκόπελο και από τη Σύφνο και από τη Σίμη και από τη Χαλκιδική και από την Πάτρα και από την Καλαμπάκα και μπορούν με έναν τρόπο να είναι πάντοτε παρόντες. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Είναι μια φυλή πολύ διαφορετική. Και τώρα, όλο αυτό το καλοκαίρι που είχαμε την έκθεση εδώ, που άκουγα τα νέα τους και έχουμε ένα ομαδικό chat, ο ένας πήγαινε στην Κορέα, ο άλλος ήταν στην Κίνα, στην Κίνα ήταν πολύ. Ο άλλος στην Πορτογαλία, τώρα κάποιοι είναι στην Κορσική και ούτω καθεξής. Πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο βρίσκω αυτό. Αυτά. Και οπότε έφτασε η όριμη στιγμή, έγινε αυτή η έκθεση, ήταν 50 στα Μελάνα, είναι 72 σε αυτήν. Και έχει και αυτή, όπως είχε και η προηγούμενη, ένα μικρό πυρήνα σαν φυλαχτό αρχαιακού υλικού κεραμικής. Δεν είναι μια έκθεση παλαιών κεραμικών, ιστορικών. Όμως ήθελε να έχει αυτή τη μικρή αφετηρία, αυτό το πιάσιμο. Και έχει και λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι κεραμίστες, αλλά είναι είτε ζωγράφοι, είτε γλύπτες, είτε κάτι άλλο, γιατί και αυτοί καταγίνονται με το χώμα και κάπως ένιωθα ότι πλαισιώνουν με έναν ωραίο τρόπο το κύριο σώμα της έκθεσης που είναι κεραμίστες. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε αυτή την έκθεση σπαρμένη σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα, στην Αμερικάνικη Ένωση, που όλοι οι κεραμίστες ακόμα μου λένε πώς τα χώρεσες, πώς θα τα χωρέσεις, χωρέσανε. Δύο-τρία πράγματα μόνο δεν έχουν έρθει εδώ. Και με αυτά τα λίγα, εδώ έχουμε ένα φως καταπληκτικό. Δηλαδή, πολλοί που έχουν δει την έκθεση και στα δύο μέρη μου λένε είναι πράγματι μια άλλη έκθεση, γιατί το φως αυτό της Έγινας, που είναι το Αττικό φως, με έναν τρόπο εγγράφεται πάνω σε όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή ό,τι μπαίνει εδώ το βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτά είχα να σας πω ως προς το γενικό αφήγημα και πάμε τώρα να σας συστήσω τα έργα της έκθεσης ένα-ένα με αυτό το μικρό δείγμα γραφής παλαιών κεραμικών από τον Ελλαδικό χώρο. Είναι μια ιδιωτική συλλογή. Διάλεξα ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες, Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο από κάτω νότια, στις Μαργαρίτες, όπως και στο Θραψανό. Οι κεραμίστες ακόμα δουλεύουν με έναν τρόπο αρχαίγωνο. Δηλαδή, αν κοιτάξετε αυτό το κανάτι, θα διαπιστώσετε ότι αν το βάζαμε, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου ανάμεσα σε μινωικά κεραμικά, δεν θα μας ξένιζε. Θα λέγαμε ότι και αυτό μάλλον λεώνες. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και το πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το μικρό χιώτικο πιθαράκι. Είναι και πολύ συλλεκτικά αυτά. Έχουν γίνει και εκθέσεις με χιώτικα μόνο από συλλογές ιδιωτικές. Στο Βυζαντινό Μουσείο έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ο Βέργος βγάζει συχνά. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό, ένα σώμα χτισμένο έτσι με χώμα, χωρίς να προσπαθεί να είναι τέλειο. Αυτό το τέλειο ατελές, δηλαδή, εμένα με ενθουσιάζει προσωπικά. Αυτό είναι το καπάκι του. Μα στην ίδια λογική έχει κινηθεί και ο Μάνος, για τον οποίο θα σας πω τώρα. Και εδώ από πάνω έχουμε αυτή την μικρή ενότητα που λέγεται Καλύβια. Αρχίζω να συστήνω τους καλλιτέχνες μας τώρα. Αυτή είναι η Καρμέλα Ιατροπούλου από τα Χανιά. Η Καρμέλα είναι η γυναίκα του Δημήτρη Κατσιγιάννη, ενός σπουδαίου επίσης εικαστικού. Και τα παιδιά είναι στα Χανιά, διατηρούν ένα πολύ ωραίο χώρο τέχνης που έκανε να επισκεφθεί. Όμως το χειμώνα ταξιδεύουν, πάνε στην Ινδία, πάνε στην Ασία, σε άλλα μέρη, φέρουν πέτρες, ψάχνουν τεχνικές. Αυτή είναι η Καρμέλα. Είναι 5-6 καλλιτέχνες εδώ και η Καρμέλα είναι ένας από αυτούς, που ας πούμε συγκεντρώνουν το σεβασμό όλης της ομάδος, γιατί είναι η πιο παλαιή και πιο γνωστή. Και πολλοί από τους νεότερους λένε ότι είναι μεγάλη τους τιμή και χαρά να είναι μαζί τους. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους εκθέσεις πάντα ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αυτό για μένα είναι σίγουρα ενισχύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο τρίπτυχο Λαβύρινθος της Βέρας Σιατερλή, επίσης μια σημαντική παρουσία στην κεραμική. Είναι η αδελφή της Δήμητρας Σιατερλή. Αν κάποιος από εσάς είδε την πολύ ωραία έκθεση, τους πιο σημαντικές ένας χαράκτρες της Δήμητρας στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας. Και εδώ είναι οι σβούρες, οι μαγικές σβούρες της Δήμητρας Σταύρου. Η Δήμητρα Σταύρου πρώτα έγινε στη ζωή της αρχιτέκτονας και μετά κεραμίστρια. Αυτή η έκθεση έχει τουλάχιστον 3-4 αρχιτέκτονες που μετά έκαναν κεραμική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης έχει και 2 αρχαιολόγους που θέλησαν να μάθουν κεραμική μετά. Και ούτε και αυτό είναι τυχαίο. Η Δήμητρα ζει και δουλεύει στα Γιάννενα. Καλλιτέχνης από την Καβάλα που ζει και εργάζεται στα Χανιά. Ο Μάνος δεν είναι κεραμίστας, σε αντίθεση με τα άλλα 3 κορίτσια. Ο Μάνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει με ευρήματα δρόμου. Είτε φυσικά, όπως εδώ, δηλαδή χώμα και κλαριά και ρίζες, είτε από ρήματα υφασμάτων, πλαστικών, αλουμινίου, δηλαδή φτιάχνει πράγματα από ό,τι βρίσκει. Εδώ έχει χτίσει αυτό το υπέροχο καλυβάκι με έναν τρόπο που μοιάζει αφρικανικός, δηλαδή όπως θα χτίζαν ένα καλύβι, όπως θα χτίζε στην Ελλάδα κάποιος μια ξηρολιθιά, δεν είναι ψημένο. Το έχει φτιάξει με αυτόν τον τρόπο και μου αρέσει πάρα πολύ. Απέναντί μας εδώ είναι η Κατερίνα Τσιμιχοδήμου, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα της έκθεσης, αν το βάζαμε, αγαπητές και αγαπητοί, νομίζω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανάμεσα στα εκθέματα τα μόνιμα, θα λέγαμε ότι σίγουρα είναι τέτοιο, δηλαδή θυμίζει τόσο πολύ τα από την όμορφα, από τη φυλακοπή της Μήλου και είναι ένα υπέροχο έργο. Εδώ είναι η Βάσο Τρίγκα, Αθήνα και Λουξεμβούργο. Η Βάσο είναι εικαστικός, δεν είναι κεραμίστρια. Είναι μια εικαστικός όμως, η οποία επιχείρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθεί με τον πυλό, γιατί τον πυλό τον κατέκτησε ως επιφάνεια που της δίνει άλλες δυνατότητες πέραν του καμβά. Ήθελε δηλαδή να βγει κύκλια, να πια... οπότε ουσιαστικά ψήνει σε ένα κεραμίστα τις φόρμες που εκείνη επιλέγει για να μπορέσει να διατυπώσει τη λαχτάρα της για το χώμα, όπως εδώ, για το νερό, για άλλα πράγματα. Άρα ενώ η πρώτη ύλη τη βοηθάει εδώ να μιλήσει για το χρώμα ενός τόπου με άλλο τρόπο. Η Χρυσάνθη Λιμπερέου κεραμίστρια στη Μεσόγεια της Αττικής, από τις πολύ σημαντικές μας, είναι στην Κορσική τώρα και εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Εδώ είναι ο Κώστας Νικάκης, που είναι εικαστικός και είναι και συντηρητής. Ο Κώστας έχει φτιάξει μία σειρά από έργα, όπου ουσιαστικά τι κάνει, ζωγραφίζει με πυλό. Δηλαδή αυτός είναι αραιωμένος πυλός, δεν είναι χρώμα. Γι' αυτό ο Κώστας είναι εδώ, έτσι, μαζί με τους κεραμίστες. Γι' αυτό έχει μια θέση. Να πω επίσης ότι δεν έβαλα κανέναν ζωγράφο ή άλλο καλλιτέχνη να ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Είναι μόνο άνθρωποι που ήδη ήταν μέσα στο χώμα και αυτό είναι και το πιο δίκαιο, θέλω να πω, που τους επέλεξα και τους είπα έχετε κι εσείς μια θέση εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να είμαι στους κεραμίστες. Ο Βασίλης Ζωγράφος, ζωγράφος κατ' όνομα και κατά ιδιότητα, σημαντικότατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι και συλλέκτης κεραμικής, τα καλοκαίρι τα περνάει στη Μυτιλίνη που είναι ένας τόπος θησαυρών για τους λάτρεις της κεραμικής, ακόμα βρίσκεις υπέροχα πράγματα. Ο Βασίλης, επειδή έχει μια συλλογή, άρχισε να φτιάχνει υβριδικά έργα δικά του. Αυτά είναι υβριδικά τσανά καλέ, μια πρόταση του Βασίλη σύγχρονη. Εδώ έχουμε την πολύ σημαντική κεραμίστρια Ιωσεφίνα Κοσμά, που λέω σε κάθε ξενάγηση ότι είναι το ακουμπιστήρι μου για συνομιλίες περί κεραμικής μαζί με τον Νίκο τον Σκλαβενίτη. Η Μάρο ήταν η αφετηρία μου, είναι πλέον την αγαπάμε και την τιμούμε. Η Ιωσεφίνα όμως, η Κοσμά, που είναι μια σπουδαία κεραμίστρια και αυτή αρχιτέκτονας πρώτα και μετά κεραμίστρια. Με την Ιωσεφίνα γνωρίστηκα το μακρινό 94, τότε με το πράξη που σας έλεγα. Ήρθε σαν μαθήτρια της Μάρος και έγινε στις δεκαετίες που ακολούθησαν μια από τις πιο σημαντικές μας κεραμίστρες. Η Ιωσεφίνα τώρα είναι κάπου σε ένα ρέζι στην Κροατία, ήρθα την Κίνα, ούτε ξέρω. Αυτό σας λέω, έλεγα για αυτούς που δεν ήταν από την αρχή, ότι υπάρχει μια θαυμαστή κινητικότητα στους κεραμίστες και μια ομαδικότητα και μια δυνατότητα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, να είναι επί των υπάρξεων παντού. Το οποίο δεν ισχύει για τους ζωγράφους, ας πούμε, που δυσκολεύονται και είναι και αρκετά κατά μόνος. Η Ιωσεφίνα κάνει αυτές τις πύρες τις καταπληκτικές. Γιώργος Βαβάτσης, Θεσσαλονίκη, από τους πολύ σημαντικούς μας κεραμίστες, στην πρώτη Μπιενάλε, την ελληνική Μπιενάλε Κεραμικής, που πραγματοποιήθηκε πρόπερση στην Σαντορίνη. Φέτος τρέχει η δεύτερη Μπιενάλε Κεραμικής στην Ελλάδα, στη Ρόδο. Ο Γιώργος πήρε το πρώτο βραβείο, είναι ένας πολύ σημαντικός μας εικαστικός. Εδώ είναι η Αγγελίνα Πίνη, δεν ζει πια, έχουμε και τέσσερις καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή, σε αυτή την έκθεση. Ήταν αγαπημένη φίλη του Νίκου Σκλαβενίτη και το έργο της μας το έφερε ο Νίκος. Λοιπόν, και το Χούσις Χούν, το οποίο έχει σύνδεση με το έργο της Αγγελίνας, το έχω χρησιμοποιήσει σαν τίτλο τουλάχιστον άλλοι δύο και καταλαβαίνετε, χωρίς να χρειάζεται να πούμε πολλά άλλα, περί τίνος πρόκειται, Μαρίνα Κοριολάνο Λικουρέζου, μαθήτρια της Θεοδόρας Χωραφά, είναι κόρη του Λικουρέζου, πράγματι, αν αντιρωτάστε, ζει και εργάζεται, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αίγινα με θαυμάσια δουλειά. Και είναι έτσι, την ενδιαφέρει το organic πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολύ σημαντική επίσης κεραμίστρια, επίσης με μόνιμη ζωή και εργασία στην Αίγινα, Μαργαρίτα Εκκλησιάρχου. Πολύ σημαντική. Ας πούμε αυτό το έργο δεν έχει... Βλέπετε ήδη ότι το θέμα μας είναι το χώμα, αλλά οι προσεγγίσεις και οι αναζητήσεις είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Βάζεις ένα θέμα και ο καθένας κάνει κάτι άλλο. Άρα είναι αρχαιοπρεπή, άρα είναι ελληνότροπα. Άλλα σαν της Μαργαρίτας μπορεί να συνδέουν την αισθητική τους με ασιατικές τέχνες. Υπάρχουν όλα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
6: Αυτό τι θα πει η
3: Λίτζη. Ορίστε.
6: Αυτό τι θα πει η Λίτζη.
3: Όχι, είναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα όνομα που είναι ο τίτλος του... Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με αυτή τη σύνδεση. Το οριγκάμι που έχει φτιάξει ουσιαστικά. Εδώ έχουμε την πολύ αγαπημένη Μάρο Κερασιώτη, αυτή που σας έλεγα, τον 87. Η Μάρο, ναι, αυτό το έργο είναι το αγαπημένο πολλών κεραμιστών. Η Μάρο είναι ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ. Είναι αυτή που σας είπα ότι με έβαλε εμένα, με έβαλε στην κεραμική όταν μου έκανε την τιμή να έρθει να διδάξει το 94 στο campus πράξης που οργάνωσα. Η Μάρο κάνει θεματικές και αυτό το έργο ανήκει σε μια θεματική που συνδέεται με τα οστά. Δηλαδή, η φόρμα των οστών είναι η αφετηρία για να φτιάξει μια σειρά έργων. Ξεκίνησε με οστά αρνιού, παρατηρώντας τα και φτιάχνοντας κάτι που ξεκίνησε οργανικά από εκεί. Αυτό είναι οστό κοτόπουλου. Δηλαδή, η αφετηρία σκέψης της και για τη φόρμα που έφτιαξε είναι το αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε την Μαρία Λιναρ. Η Μάρο ζει και εργάζεται μαζί με τον καλό της Γιώργο Γεωργιάδη στην Πέφκη, στο Μαρούσι. Εδώ είναι η Μαρία Λιναρδάκη, συμβολιογράφος, κεραμίστρια μετά, μαθήτρια του Νίκου Σκλαβενίτη και αυτή ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα και έχει φτιάξει τα υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ είναι η Μαρία Πετράτου, σημαντικότατη κεραμίστριά μας και με έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό σύζυγο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, τον Κώστα Ταρκάση, ο οποίος σε άνυδρες εποχές, που δεν υπήρχε, μα και τώρα δεν υπάρχει, ό,τι αρχίζει μετά ξανά δεν αντέχει, περιοδικό εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ο Κώστας έβγαζε την κεραμική τέχνη ως Δον Κιχώτης και οραματιστής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον πολύ, πολύ αγαπημένο Νίκο Σκλαβενίτη. Τι να πει κανείς για τον Νίκο. Οι καλλιτέχνες, ξέρετε, είναι πολλές φορές δόλοι. Υπάρχει μια αγωνία, νομίζω, από αυτό ξεκινά. Εύκολα δηλαδή θα γίνουν ομάδες και η ομάδα ένα δεν αγαπάει τη δουλειά της ομάδας δύο ή ξέρω εγώ υπάρχει σχολιασμός. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον Νίκο από όποιο χώρο της τέχνης και να προέρχεται. Ο Νίκος είναι καλλοτεχνίτης, μαθητής του Κεσανλή που μετά έγινε κεραμίστας. Έχει μια σχολή κεραμικής που λέγεται Ιρυδανός. Ο Νίκος μαζί με τον Μέναδρο Παπαδόπουλο που είναι εκεί, που έχει αυτό το τετράπτυχο. Αν λέει κανείς θέλει, είναι μια από τις πιο σοβαρές σχολές για να πάει. Κάποιοι που είναι σε αυτή την έκθεση υπήρξαν μαθητές του Νίκου, ακόμα και αν είχαν πάει πρώτα αλλού, ήρθαν στον Νίκο για. Λοιπόν, ο Νίκος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα. Στην Αίγινα μένει σε ένα καλύβι στο βουνό πάνω από τις πόρτες. Αν τον δείτε, είναι μονίμως κυφτός, του έχει μείνει αυτό και ψάχνει. Ρίζες, όστρακα, χώματα, πέτρες, ζωήφια, όλα αυτά μεταλλάσσονται σε οργανική ποίηση στο έργο του. Είναι κάτι μαγικό. Αν θα θυμάστε, στην έκθεση Μελανά, πριν 2 χρόνια, είχαμε, ναι, Αναστασία μου, είχαμε στην έκθεση εκείνη, αυτά τα πίθανα και λύφη του Νίκου, πραγματικά τα μαύρα. Ναι. Να πω τώρα ότι επειδή η έκθεση αυτή, ξαναλέω, ήταν σε μεγαλύτερο χώρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα φανταστείτε, έτσι θέλω να σας το πω απλά, ότι μπαίναμε στη μεγάλη αίθουσα τη δεξιά Kennedy. Το έργο του Νίκου ήταν σε ένα σημείο στο πλάι, μόνο του πάνω σε ένα επίπεδο. Αλλά απέναντί μας στο βάθος είχαμε ένα υπέροχο έργο που είναι δυστυχώς ένα από τα ελάχιστα που δεν έχουμε στην Αίγινα. Ένα θαυμάσιο έργο του Γιώργου Ρόρη που ήταν, φανταστείτε, μια οφηλία, ας πούμε, γυμνή, αλλά ξαπλωμένη όχι στο νερό, να πλέει πάνω στο χώμα. Οπότε όλο αυτό το χώμα είχε ζωγραφιστεί.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι. Άντεχε να το στενηθεί πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να έχω αυτή. Αλλά εκεί όμως επειδή είχαμε και ένα χώρο μαύρο και με πολλή απόσταση δέσποζε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και αυτό θα σας πω ήταν σε ένα άλλο, σε μια άλλη τροχιά, στην άλλη αίθουσα. Εδώ είναι η Θεοδόρα Χωραφά, αυτή η μαγική κεραμίστρια, που είναι και δασκάλα επίσης πολλών που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Η Θεοδόρα Χωραφά μένει μόνιμα στην Αίγινα, σε ένα υπέροχο σπίτι. Είχε την τύχη να έχει ένα σπίτι οικογενειακό θαυμάσιο, το οποίο έγινε μόνιμη κατοικία και εργαστήριο. Κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις κεραμιστών, βάζουν ανοιχτά καμίνια από χαρτί, πράγματα, πειράματα. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κινητικός. Αυτό το θαυμάσιο αρχαίγωνο κεφάλι, το ανοιχτό, έδωσε λαβή για πάρα πολλές σκέψεις στα παιδάκια μας που ήρθαν στα εργαστήρια, που τους λέγαμε εμείς βλακίες σαν μεγάλοι, ότι ναι, καμιά φορά είναι ανακουφιστικό να αδειάζει το κεφάλι από τις σκέψεις που μας πιέζουν τόσο πολύ, λέγαμε εμείς. Και λέγαμε εμείς, ποια φανταστείτε να μπορούσαμε μια μέρα να πούμε, άχασα διάσνομες τις σκέψεις. Έτσι όπως ήταν οι ηρωικές σχολίαζαν τα παιδιά. Και να είμαστε για λίγο ελεύθεροι από αυτό. Και λέει,